Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

στιγμές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο, μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει

μπόξ με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα κι εγώ για κάποιαν άλλη.

Κάκες απ' την κούνια σας κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα στα περίχωρα.

Απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε, ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε, όπως σε πρόδωσα.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Καλώς ήρθατε και αυτή την ηλιόλουστη Πέμπτη, 28 Μαΐου, σε μια εβδομάδα που ολοκληρώνεται ο Μάιος και νομίζω ότι έχει έρθει αυτό που περιμέναμε, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες μας οθούν σε μια ανοιξιάτικη καλοκαιρινή, 100% ανοιξιάτικο καλοκαιρινή, για να μην πω 100% καλοκαιρινή σκέψη, παρόλες τις οχλήσεις του νου για τις αλλαγές σε υπηρετικά και βόρεια με βροχούλες, σας έχω πει να μην ακούτε, να νιώθετε. Καλωσορίσατε λοιπόν και αυτό το πρωινό για να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες εδώ ραδιοφωνικά για τους φίλους που ξέρω ότι είναι κολλημένοι Βελονάς 102 και 2, αλλά και για εκείνους που εντελώς τυχαία μπαίνουν σε αυτήν την παρέα και ξέρω επίσης, γνωρίζω, έχω πεποίθηση μεγάλη για την δική τους προσμονή καθημερινά να γίνει αυτό εδώ πέρα που κάνετε, ξέρετε, να μείνετε σε αυτή τη συχνότητα, να είναι μια συνήθεια η οποία αγαπημένη συνήθεια που σας παίρνει από το κεφάλι το μελίσι της χρονικής απασχόλησης για να μαθαίνετε τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στον τόπο μας, τι συμβαίνει με τα εθνικά νέα, ακριβώς γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνεις και λίγο εκτός από τη δουλειά σου στην οικογένειά σου και στις δράσεις και στα χόμπι σου και σε ό,τι άλλο εκεί έξω σε κάνει χαρούμενο. Χαρούμενοι εμείς εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη αποστολή η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση, δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά, που
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, στο Ράδιο Αλιβέρι 1.gr, εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα και on demand για να τα ξαναβρείτε. Δεν υπάρχουν ραδιοφωνικά πυροτεχνήματα εδώ. Είμαστε εδώ για να επικυρώνουμε, να τεκμηριώνουμε, να επιβεβαιώνουμε και να απαντούμε σε ό,τι έχουμε πει προηγουμένως για να τα ξανακούσετε, να τα βρείτε όλα στο site μας, γιατί μπορεί να χάσετε με τις αποστολές της μέρας σήμερα κάτι σημαντικό από τη θεματολογία μας και φυσικά όχι μόνο αυτής της εκπομπής on demand τα επεισόδια, αλλά όλου του ζωντανού μας προγράμματος. Ταυτόχρονα το Media Hub του σταθμού διαθέσιμο για όλες και όλους εσάς που σας ενδιαφέρει να ακούτε μέσα από τα αγαπημένα σας site, αυτά που φιλοξενούν ραδιοφωνικούς σταθμούς ή από εσάς που σας αρέσει η εικόνα και ο ήχος, με εικόνα και ήχο αυτή η εκπομπή στο Facebook και στο YouTube, σχόλια παντού και φυσικά μέσα από έναν σημαντικό τρόπο επικοινωνίας που μας κάνει να νιώθουμε και λίγο πιο κρεατένιοι και αφορά το τηλέφωνο φυσικά. Και εννοείται το τηλέφωνο μέσα από μια ψηφιακή λογική για να είμαστε και μέρος της εποχής, ενώ το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, πολλαπλάσιες επιστροφές αυτών των δικών σας μηνυμάτων, 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700, αποθηκεύεις από το νούμερο Ράδιο Αλιβέρι 1, το έχεις πάντα διαθέσιμο, γιατί... Γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την συχνότητα και μέσα από το Viber και διαγωνισμοί και πολλά ακόμα. Επομένως κράτα αυτό το νούμερο, αποθήκευσέ το όπως πρέπει να κάνεις και κάτι ακόμα δηλαδή.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Αυτό πρέπει να κάνεις, να αποθηκεύσεις αυτές τις συχνότητες στα αγαπημένα με παρατηταμένο πάτημα του δείκτη του χεριού στο κατράν του αυτοκινήτου ή με την βελόνα που σας εξήγησα ότι πρέπει να είναι στο πολύ ωραίο, εξαιρετικά αγνό, πάρα πολύ τίμιο και πάντα διαθέσιμο τρατιστοράκι που δεν χρειάζεται την ενέργεια που χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα, τα megabyte και δεν ξέρω και εγώ τι, τα ρεύματα και τους φορτιστές, με την γνωστή μπαταριούλα και το παίρνεις μαζί σου. Και επειδή είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να πειραματίζονται με το νερό της θάλασσας, εμείς είμαστε ευλογημένοι εδώ στο Αλιβέρι που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη βόλτα στη θάλασσα, να βάλουμε το ποδαράκι στο νερό και λογικά θερμοκρασιακά να καταλάβουμε εάν θα επιλέξουμε την ξαπλώστρα ή αν θα κάνουμε πριν μπει ο Ιούνιος φυσικά την πρώτη μας βουτιά. Φυσικά πολλοί εδώ το έχουν κάνει και στέλνω αγάπη και καλή και θετική ενέργεια σε όλες και όλους εσάς που είστε στην κίνηση κολλημένοι στο κλεινό Νάστη ή στις μεγάλες πόλεις από όπου μας ακούτε και φυσικά λαχταράτε να έρθει η ώρα των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς σας προσκαλούμε στον Παθόν και τον Πόθον. Κάντε μια υπομονή, πάρτε μια βαθιά ανάσα για να μπείτε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, αλλά κλείστε τα μάτια όχι όταν οδηγείτε, όταν ονειρεύεστε και σκεφτείτε ότι αυτός ο κόπος, η διαδικασία του να φτάσει με κόπο δηλαδή, μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο στους καρπούς των διακοπών. Δεν δίνω επιχειρήματα σε περιφερειάρχες, βουλευτές, δημάρχους να τα παρατήσουν όλα, γιατί το θέλουμε δρόμο είναι κεντρικό σύνθημα και όλα τα άλλα έπονται. Ανάπτυξη χωρίς δρόμο δεν γίνεται. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς κυρώσεις όμως γίνεται στην πόλη μας. Τι είπα και εγώ τώρα, ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή πηγαίνουμε από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό μάλλον στο εθνικό, από το εθνικό στο διεθνές και πίσω κάνουμε αυτό το κύκλωμα. Και σήμερα έχω πολλά να πούμε πάλι και για τα του προϋπολογισμού. Σημαντικό αυτό, δεν έχουμε τελειώσει την έρευνα. Όπως επίσης είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε και τι συμβαίνει εδώ στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Τι σας έλεγε χθες η αγαπημένη σας εκπομπή, ότι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας ασχολήθηκε επισταμένος με το ποιος είναι αυτός που θα πάρει το δαχτυλίδι του αντίπαλου δέοντος. Εκείνος ο οποίος θα είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιον θα τιτλοφορήσει ο Κυριάκος ως αντίπαλο. Αυτόν που ξέρει τον παλιό του αντίπαλο, τον καλό του φίλο, εκείνον τον άνσπονδο μάλλον, ο οποίος του έκανε τη χάρη να κάνει κόμμα, βεβαίως, και τον διαφημίζεται όλοι κάνοντας αρνητική διαφήμιση και παίζεται όλοι αυτά τα μετεμφυλιακά πάθη που δεν έφυγαν ποτέ. Αυτόν επέλεξε λοιπόν, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός θα μας εισπυρώσει. Θα μας εισπυρώσει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτόν να παίζεται στο Sky. Αυτόν να παίζεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Αυτά δεν σας έλεγα χθες. Πάμε μέρος Β σήμερα. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει και λέμε τα δικά μας στον παλμό της μέρας, που είναι η πρώτη ώρα και ξέρετε πώς πηγαίνει αυτό. Με καταιγιστικό ρυθμό, χωρίς να σταματάμε καθόλου, και όσοι ευαγγελίζονται ότι κάποια στιγμή θα κοπιάσουμε αυτό, μάλλον θα κουραστούμε, γιατί ο κόπος, σας λέω, είναι μια παραγωγική διαδικασία για το επίτευγμα για την επιτυχία. Αλλά όχι, η κούραση και η κόπωση δεν θα μας καταβάλει, να το ξέρετε, διότι είναι μέρος αυτής της αλυσίδας της δημιουργίας. Όσοι λοιπόν ευαγγελίζονται το αντίθετο, νομίζω ότι πρέπει να παίξουν άλλο στοίχημα, για το είμαστε στον αέρα. Και φυσικά για τους συνδετημόνες και τους συμπαραγωγούς αυτούς εδώ που βρίσκονται πίσω από αυτό το μικρόφωνο, τους φίλους λοιπόν όπως ο Δημήτρης Κουλιώνης, ο οποίος στέλνει σοριδών τα μηνύματά του για να ενισχύσει την εκπομπή αυτή με χρέη αρχισυντάκτου. Και μην ξεχνάτε, ο Δημήτρης Κουλιώνης σήμερα είμαστε εδώ με συμβητητές το βράδυ στις 9 όπως κάθε Πέμπτη. Γιατί? Για τη διεθνή ανασκόπηση, για τον διεθνή μεγεθυντικό φακό γύρω από τα γεγονότα και τα γεωπολιτικά. Σήμερα έχω πολλά και διάφορα. Έχω να συνεχίσω τη συζήτηση για το χωροταξικό με τις ΑΠΕ. Να σας πω γιατί οι ελληνικές ΑΠΕ επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία. Τι γίνεται με εμάς και τους Βαλκάνιους. Γιατί αυτό το όφελος της φθηνής παραγωγής ΑΠΕ μεταφέρεται ελάχιστα στους λογαριασμούς ρεύματός μας και ούτω καθεξής. Πράγματα που πρέπει να τα υπενθυμίζουμε κάθε εβδομάδα, νομίζω, για να το αντιλαμβανόμαστε το δομικό πρόβλημα. Από εκεί φυσικά στα γεγονότα σε πολεμικά μέτωπα και δεν συμμαζεύεται, αλλά και πολλές δημοσκοπήσεις. Για να σας εξηγήσω αυτό, το γεγονός ότι έχει διαλέξει αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, και πριν από όλα αυτά, τι πρέπει να συμβεί? Πρέπει να πούμε καλημέρες στους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να σπάσουν το νήμα πρώτοι στη σημερινή εκπομπή. στη σημερινή 5η 28 Μαΐου.

Κάνουμε τα μαθηματικά μας εδώ, στο είμαστε στον αέρα, ξέρετε. Γιατί όπως λέει εδώ πέρα και ο Πέτρος, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα. Ένα λεπτό πριν ξεκινήσω έστειλε το μήνυμα ο Πέτρος. Πώς το λες, λέει ο Πέτρος εδώ, σε όλα, όχι στους λογαριασμούς και στα λοιπά έξοδα, δεν το λέω εγώ Πέτρο, το λέω ο Δημήτρης Μπακαλιάνος κάθε Τρίτη αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω ουσιαστικά ότι είμαι εδώ για ό,τι χρειάζεται για να βγει αυτή η εκπομπή, εννοείται στο κείμενο, στο σπικάζ εδώ, στα τεχνικά μας. Χαίρομαι που σου έχει μείνει η ατάκα του Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Τάσο, τον αγαπημένο τον Τάσο Κατσινόπουλο, με τον οποίο είχα μια πολύ ωραία ραδιοφωνική συζήτηση εχθές στο πόδι, στο γήπεδο που συναντιόμαστε. Του άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή του Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο Μπακαλιάνος κάθε Τρίτη ξέρετε τι κάνει εδώ, έτσι. Μας βάζει να ξεφορτώνουμε χρόνια από την πλάτη, γιατί υπενθυμίζει όλες μας πολύ ωραίες μουσικές. Εχθές όμως είχαμε και άλλη μια πολύ ωραία πανδεσιακή, θα μπορούσα να πω, εκπομπή με την Ελισάβετ Πετρίδου, η οποία τέριαξε απόλυτα με το σκηνικό εδώ των πρωταθλητών Ευρώπης που έχουμε στο στούντιο. Μένει συντονισμένος δηλαδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί εκτός από αυτή την εκπομπή και γύρω από αυτή την εκπομπή και γύρω από αυτή τη συχνότητα ενώνονται ψυχούλες μέσα από τις διαφορετικές ζωντανές εκπομπές. Πολύ καλημέρα να πω και στη Δέσποινα. Ναι, βεβαίως είναι εδώ η Δέσποινα και είναι και αυτή εκ των πρωταθλητών για την σημερινή εκπομπή. Πάμε και στα υπόλοιπα social.

Βεβαίως, στη σημερινή εκπομπή, έξω από τα υπόλοιπα social, εδώ να σας πω ότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν τον τόπο μας με ένα διαφορετικό τρόπο, με ανθρώπους που διαπρέπουν εκτός του τόπου μας, αλλά φέρουν πάντα μαζί τον τόπο μας. Και φυσικά μιλάω για ανθρώπους που έχουν διαπρέψει στο ζήτημα των επιστημών, των επιτευγμάτων, της εφευρετικής και πολύ σπουδαίας επιχειρηματικότητας και μας κάνουν καλύτερη και πιο εύκολη τη ζωή μας. Το καταλαβαίνουμε πίσω από τις λέξεις. Μιλάω φυσικά για τον Ευάγγελο Ελευθερίου, τον αλυβεριώτη ερευνητή του IBM, με τον τρόπο που κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, να μειώσει δραματικά αυτό που λέμε κατανάλωση ρεύματος στον πλανήτη για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και άλλων υπολογιστικών προγραμμάτων. Η ιστορία του Ευάγγελου πολύ σημαντική για μας και υπάρχει και ένας διαγωνισμός που μπορεί ο καθένας, αν θέλει, να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το κορυφαίο βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη το 2026. Προσέξτε, σημαντικό αυτό, ε! Πάμε όμως να πούμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα εδώ που έρχονται μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα σε Θοδωρή και Άννα, καλημέρα στην φίλη Ελένη. Καλημέρα να πω και στην κουμπάρα μου την Ελένη και σε όλη την ομάδα από τον Σύλλογο Αβαντής Καράτε στη Χαλκίδα που τα παιδιά ταξιδεύουν σήμερα για να συμμετάσχουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τουρκία και έχουμε πάρα πολλές ελπίδες γιατί τα παιδιά αυτά του Σύλλογου Αβαντής είναι εξαιρετικοί αθλητές, νέα μικρά παιδιά τα οποία μαθαίνουν μέσα από τον αθλητισμό την πειθαρχία και με τους γονείς βεβαίως να είναι πάντα στο πλευρό τους. Ταξιδεύουν λοιπόν για Τουρκία και χαίρομαι ιδιαιτέρως, τους στέλνουμε την αγάπη μας και με την νίκη να επιστρέψετε. Για να είμαι ακριβής, με τις νίκες και τα μετάλλια στα ιδιαίτερα ατομικά αθλήματα που συμμετέχουν τα παιδάκια σας, αυτά τα εξαιρετικά παιδιά που μας μαθαίνουν και μας την αξία της προσπάθειας πάνω απ' όλα, η οποία είναι ο πρώτος στόχος να το καταφέρεις, το πρώτο βήμα, ο ακρογωνίος λίθος, εκείνη η βασική προϋπόθεση για να έρθουν και τα μετάλλια.

0: Νάτικη Ελένη, καλημέρα. Είμαστε από Κωνσταντινούπολη. Είμαστε έτοιμοι και πραγματικά σας το λέω και συγκινούμε. Είμαι σίγουρος ότι είστε έτοιμοι και είμαι σίγουρος ότι οι εικόνες που θα αρχίσω να βλέπω εδώ θα είναι χαρούμενα πρόσωπα και μέσα στην Τουρκία φυσικά αυτό να ξέρεις έχει και ένα ακόμα για μένα εδώ και για σας φαντάζομαι έχει ακόμα μια σημασία μεγάλη. Ήλιε, πες μια καλημέρα, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Καλημέρα στον Παπαριστίδη. Καλημέρα όλη μέρα από την υπέροχη Χαλκίδα, λέει ο Αλέξανδρος. Και πώς να μην είναι υπέροχη. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σιμώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου λέει: δεν σε φλερτάρουμε απλά στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνε. Πραγματικά ενδιαφερόμαστε να γίνει κάτι με το Radio Αλιβέρια 1 εδώ. Με φλερτάρετε πάρα πολύ και μπορεί να υποκύψω. Γιατί ξέρετε, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα αγαπάμε γενικώ την Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο εγώ, και άλλοι εδώ καλοί συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, παραγωγή και δημοσιογράφοι. Το επισημαίνω αυτό. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, είπαμε σήμερα προστροφή στον προϋπολογισμό Δήμου, επιστροφή στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν το αφήνουμε αυτό, γιατί μπαίνουν και αναπάντητα μερικά πράγματα, ξέρετε, από τα ερωτήματα που θέτει το Ράδιο Αλιβέρι για λόγους αμυντικής τάξεως. Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιος σε συμβουλεύει. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι ή το σύμβουλό σου ή το κάμπινετ που έχεις για να καταλάβουμε πού την πας στη δουλειά. Θα μπορούσε να πει κάποιος κρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο η συμπολίτευση λειτουργεί. Να σας πω ότι βλέπω το τελευταίο διάστημα και θα το παρακολουθούμε πιο σοβαρά. Όχι πως δεν κάνουμε πραγματικά, δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλη πετριά ή να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση να θέλεις πραγματικά να μεταφέρεις εικόνες. Όταν καθόμαστε και παρακολουθούμε αυτά τα απίστευτα σε διάρκεια δημοτικά συμβούλια, ότι υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή στις προτάσεις που έρχονται και δεν προκύπτουν από τη συμπολίτευση. Προτάσεις που έχουν να κάνουν με ερευνητική διαδικασία, φωτογραφίες, ανθρώπους από την αντιπολίτευση οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήματα. Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνει ο Γιώργος ο Ζέρβας να τα βλέπει, γιατί ξέρω ότι πηγαίνουν και τελευταία στιγμή όλα. Δεν προλαβαίνει, αλλά δεν είναι ότι πάνε τελευταία στιγμή της αντιπολίτευσης. Βλέπω ότι πάνε τελευταία στιγμή και της συμπολίτευσης. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, και μου κάνει εντύπωση, επειδή είμαστε στην έρευνα του προϋπολογισμού το τελευταίο διάστημα, ότι πήγε για την Δημοτική Επιτροπή το σχέδιο την Πέμπτη το βράδυ για την Παρασκευή να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είστε Αϊνστάιν εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί εδώ στην πόλη μας, συγχαρητήρια, πρέπει να είστε Αϊνστάιν. Πρέπει να τρέχει το μυαλό σας σαν το ChatGPT, σαν το Claude. Δεν ξέρω, σαν οποιοδήποτε υπολογιστικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν ο αγαπημένος μας ο Αλιβεριώτης, ο Ευάγγελος Ελευθερίου, ο ερευνητής, θέλει να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η συμπολίτευση, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει η αντιπολίτευση και όλοι οι δημότες. Σε ταχύτητα θέλω να πω, έτσι, σε ταχύτητα. Και έχω κάνει και ένα ακόμα ερώτημα. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μαθιουδάκης, το έχω πει, ο εξαιρετικός κύριος Μαθιουδάκης, ο κύριος Γιώργος Μαθιουδάκης, ένας σημαντικός τέλεχος εδώ, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, έχει πάρει οργανική θέση και θα φύγει. Τι θα γίνει μετά? Τι θα λέει ο Δήμαρχος? Ποιοι θα κάνουν τις πτυχιακές για να παίρνουν το πορτοφόλι στα Δημοτικά Συμβούλια? Αλλά μέχρι εκεί. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους εδώ. Αυτό που μου βάζεις πάντα το χέρι με την πουνιά, εδώ με τη δύναμη, τον μπράτσο, μου δίνει δύναμη, να ξέρεις αγαπητέ. Ενισχύεται έτσι η ικανότητα εδώ να τα λέμε όλα και να μην σταματάμε. Πάρε και μια ανάσα, λέει ο Βασίλης. Κωνσταντίνε, πιες λίγο καφέ. Καταλάβαμε ότι και σήμερα θα πάμε με το χέρι στον γκάζι. Γιατί πότε δεν πήγαμε με το χέρι στον γκάζι, αγαπητέ μου. Ξενιά 7253-2700 για τους φίλους που παρακολουθούν και ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς γίνεται η αλληλεπίδραση σε αυτήν την συχνότητα. Για το ζήτημα που σας έλεγα εχθές σχετικά με τα μοτίβα Τραμπ, έχω και μηνύματα σήμερα και πρέπει να τα απαντήσω από φίλους που κάνουν αυτό που σας λέω, μπαίνουν στο site και on demand ξανακούν τις εκπομπές, οπότε παραμένεις εδώ ενεργός και συμμετέχουν, γιατί έχει πολλά ο Μπαχτσές και σήμερα 5η 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Θερμή παράκληση στους φίλους που με τσιγκλάνε να σχολιάζω πολιτικούς που τους έχει βάλει η ιστορία στο βυθό της λίμνης, συγκεκριμένης λίμνης, όχι της οποιασδήποτε λίμνης, της λίμνης των Πρεσπών ας πούμε, δεν θα τα σχολιάσω, δεν θα κάνω περισσότερο γνωστούς ανθρώπους που έχει αποφασίσει το βιβλίο, ξέρετε, Αγίων και Ηρώων, αίμα του του Ιωνος Δραγούμη τους έχει κατατάξει αυτούς τους ανθρώπους, οπότε εγώ δεν μπορώ να έρθω στο ύψος τόσο ψηλά και να ξανασχοληθώ με τέτοια πρόσωπα. Μπορώ να ασχοληθώ όμως με αυτά που μας στέλνουν οι φίλοι μας εδώ, όπως ο Γιάννης που λέει: Κωνσταντίνε, πραγματικά το πρωί δεν ξέρω τι παίρνεις, δώσε και σε εμάς ενέργεια, γιατί δεν πάει σήμερα η δουλειά καθόλου. Ίσως επειδή έρχεται τριήμερο, φίλε, να σου το πω αυτό. Και μάλλον όχι, βάζω, υπογράφω πάνω σε αυτό, ότι σε έχει επηρεάσει το τριήμερο. Και επειδή ξέρεις ότι είναι τετραήμερο ουσιαστικά, γιατί κάποιοι το έχουν διαμορφώσει, εδώ θα ακούτε αύριο τα best της εβδομάδας με την επιμέλεια της Άννας Ευαγγελίου και θα τα πούμε την Τρίτη, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα, και όσοι ασχολούμεθα με το Πνεύμα οφείλουμε να το τιμήσουμε το Άγιον Πνεύμα. Επομένως σε έχει επηρεάσει αυτό και γι' αυτό σήμερα λίγο υπολειτουργείς. Βάλε ένα δυνατό καφέ, περίμενε λίγο αναπαυτικά, άκου μουσική, γιατί πάμε τώρα σε διάλειμμα και διαφημίσεις. Και μάλιστα στις διαφημίσεις που σου έχω τώρα, σου έχω και τα πρώτα πανηγύρια που ξεκινάνε και θα πάμε μετόχοι, γιατί στο μετόχοι στη γιορτή κερασιού, όταν έρχεται το σποτάκι για το μετόχοι, ξέρω, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, νιώθω, είμαι 100% σίγουρος, νιώθω, το νιώθω στο πετσί μου, ανεβαίνει η τρίχα μου, αντιλαμβάνομαι ότι μπήκαμε σε mood πανηγυριού. Και επειδή τα πανηγυράκια είναι πολύ ωραία, εκτός από τις καλές μουσικές, τα ωραία δέσματα, είναι και θέματα κοινωνικής συνύπαρξης που μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι αυτό το πείραμα που κάνω κάθε χρόνο να δω αυτούς που σφαγερά σηκώνουν το δάχτυλο και λένε ότι κανείς δεν κάνει τίποτα για τον τόπο. Πώς κάθονται μαζί τους και φωτογραφίζονται πάνω στις πίστες με τα μικρόφωνα. Άραγε. Θα πάμε σε μουσική, θα πάμε σε διαφημιστικό. Μάλλον θα το πούμε ανάποδα. Θα πάμε σε διαφημιστικό και μουσική και επιστροφή ακριβώς την ώρα που πρέπει με, με το επόμενο μέρος, το επόμενο μισάωρο του Παλμού της σημερινής Πέμπτης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι τις 11. Μη φύγετε.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
3: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
4: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία ακούσαμε εδώ. Που λέει εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω, παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω, σας αγαπάω και λοιπά. Εντάξει, κάνουμε statement εδώ τώρα στο Radio Αλιβέρι. Το κάνουμε για να χαλαρώνει ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει, ξέρετε. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου. Η παρέα την Πέμπτη είναι πραγματικά κάθε μέρα, θα μπορούσα να σας πω για κάθε μέρα ότι ο κόσμος που είναι εδώ και κάποιοι που είναι η μέρα τους και είναι εδώ, έτσι εδώ. Γιατί βλέπω το Θανάση από την Κίμη, ο οποίος μου κάνει κάποια σχόλια εδώ, τα οποία δεν μπορώ να τα πω στον αέρα τα σχόλια αυτά. Δεν μπορώ. Έτσι. Τα προτρεπτικά που μου κάνει, δεν μπορώ. Αλλά μπορώ να μιλήσω δια της τεθλασμένης. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα στο μαχητή μας. Γεια σου μαχητή μας. Και εσύ εδώ με τη γροθιά σηκωμένη και το μπράτσο. Πώς μας λέει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ. Έτσι λέει. Είστε βέβαια σε άλλες πλατφόρμες. Δεν έχει σημασία. Γιατί η παρέα είναι μεγάλη εδώ. Έτσι πρέπει, λέει Κωνσταντίνε. Κάθε μέρα γερά. Τελευταίο επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής στο γήπεδο της Κίμης. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε πραγματικά. Με τα μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά άντε να δούμε και τίποτα με την καθημερινότητα, φίλε Γιώργο, γιατί εδώ πυκνώνουν τα τηλέφωνα και οι καπνοί. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πατριωτάκη και με τον Δημήτρη Γκαζή. Καλημέρα στον αγαπημένο τον Τάσο. Καλημέρα στο σταθμό Ράδιο Αλιβέρινα, στον Κωνσταντίνο και την όμορφη παρέα του. Πάμε στον Πέτρο, ο οποίος έχει αποφασίσει σήμερα. Τι έγινε τώρα, έχει αποφασίσει σήμερα να μας βάλει σε αγωνία διατροφική και να μας στέκουν τα σάλια και έχουμε να μιλήσουμε άλλες 2,5 ώρες εδώ. Καλημέρα ομαδάρα και χρόνια πολλά στα μπέργκερ, λέει ο Πέτρος, μιας και σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα των μπέργκερ. Τι άλλο λέει θα κάνουμε, τι άλλο θα μάθουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου και ξέρω ψωμί, συμφωνώ και επαυξάνω. Και για τον Πέτρο, αυτό πηγαίνει στον Πέτρο, ήρθε μόνο εδώ, στέλνω στα καλά μου φιλαράκια εδώ, γιατί είναι όλοι μας οι φίλοι που παρασκευάζουν εδώ τα ωραία δέσματα και τους καφέδες φίλοι μας. Είναι φίλοι μας οι άνθρωποι αυτοί και ειδικά εκείνοι που μοχθούν να τα καταφέρουν πληρώνοντας το μάρμαρο και όλα αυτά.

μέσα, σαν τις τούρτες που έπαιρνε, ξέρετε, ο Τσάκωνας στις πολύ ωραίες ταινίες εκεί στην εποχή της βιντεοκασέτας, αλλά να σας πω ότι η ενέργεια της δικής σας αλληλεπίδρασης και διάδρασης είναι από εδώ πάνω ράφη. Καλημέρα επίσης να στείλω και στην Μαρία, να πω σε Μαρία, Ρούλα και Δημήτρη βεβαίως που φιλούν τις Θερμοπύλες εκεί, στον Γιώργο, να πω στη Μαρία, τη Μαριάννα, συγγνώμη, και τον Παναγιώτη, την εξαιρετική καλημέρα, την ευχή σου να πω στον Πάτερ εδώ, ο οποίος μου έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για το ρόλο της ραδιοφωνίας. Τη στιγμή, λέει, που ακούω τα εορτολόγια της μέρας από ένα ραδιόφωνο, λέει, εσπανίζεις τις μέρες μας, την ευχή σου να έχουμε. Στον πατέρα Παναγιώτη βεβαίως εδώ. Και να πάμε στα επόμενα, γιατί εδώ έχουμε σήμερα στον παλμό πολλά. Σας είπα κάποια από αυτά. Αλλά η κεντρική ειδησιογραφία έχει κι άλλα. Και σήμερα, και όπως πάντα, περνάμε από τις ειδήσεις για να τις μεγαλώσουμε και να τις αναλύσουμε αργότερα. Το πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί, ξέρετε, είναι για να καταλάβει και ο πλέον αδαής, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτός που είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία, μετά πολίτης, μετά Έλληνας και πίσω όλα οι υπόλοιπες ιδιότητες, οι βασικές υπαρξιακές, μέχρι και αυτός έχει πιστεί ότι πλέον δεν είναι δυνατόν να μιλάει κανένας για αυτοδυναμία. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ως αντιπάλου το είπαμε, αλλά αυτό που δεν είπαμε είναι πως ξαναδημιουργείται από την αρχή ένα πολιτικό σκηνικό. Και επειδή εδώ έρχεται η ιστορία ως φάρσα, αλλά και ως ένας δάσκαλος που αγνοούμε το δίδαγμα του, να μας υπενθυμίσει τι συμβαίνει με τα κόμματα και πώς ανατρέπεται η λογική και τα δίπολα ανά 70-100 χρόνια. Έχουμε καιρό να ζήσουμε τέτοια εικόνα, την εικόνα που ανατρέπει φυσικά το κίνημα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που σας είπα και επαναλαμβάνω, στα πηγαδάκια του Μαξίμου, στα παρασκήνια της ομάδας Αλήθειας. Ξέρω ότι σας λέω, είναι ο νούμερο ένας στόχος αποδόμησης, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο μέσος Έλληνας πολίτης, ότι είναι η πρώτη πολιτικός που γνωρίζουμε, δεν έχουμε γνωρίσει άλλοι, όσοι είμαστε 45, ξέρω εγώ 50, όσοι είναι 30, 20, δεν το συζητάω, δεν έχουμε γνωρίσει κάποια άλλη η οποία να είναι αυτή την περίοδο εκείνο το πρόσωπο που έρχεται από την κοινωνία χωρίς να έχει καμία μα καμία διαδρομή πολιτικού τζακιού. Και επειδή δεν παίζουμε στην ταινία ο Άτρωτος με τον Μπρους Γουίλις, δεν πρόκειται να μας πείσει κανένας από αυτούς που αποδομούν στα υψηλά εκεί ρετυρέ της Παλίνης, ξέρετε που είναι τα γραφεία των τρολ της Νέας Δημοκρατίας, κανείς δεν μπορεί να μας πείσει ότι στην ταινία ο Άτρωτος ο αντίπαλος του Μπρους Γουίλις είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και ψάχνει να βρει τον άφθαρτο δημιουργώντας ατυχήματα. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή για το ποιος εργαλειοποιεί τελικά προς όφελός του την πληγή στο σώμα μας που λέγεται Τέμπη 2023. Πάμε στα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Σας λέω, έχει πράγμα σήμερα, μάλλον και σήμερα για να είμαι ακριβής. Πάμε στον Νίκο στο Viber. Το Viber παίρνει φωτιά. Και όπως μου έλεγε ο φίλος μου εχθές, να στείλω πολλά φιλιά στο Μίλτο, ο οποίος μου έγραφε: Κωνσταντίνε, τόσο πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, λέει, βρες έναν τρόπο να κάνουμε ένα Viber community. Θα το κάνουμε, φίλε μου. Έτσι, μαθαίνουμε και μέσα από εσάς εδώ τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα και το πώς δουλεύουν. Αλλά μέχρι τότε πάμε λίγο στον Νίκο, ο οποίος έχει εδώ γράψει το κειμενάκι του, το γνωστό. Αν να πω για όσους δεν γράφετε μεγάλα κείμενα γιατί κουράζεστε στα social, μπορείτε να τα στέλνετε πού? Στο radioa1@tene.gr και στο aliveri1radio@gmail.com. Να ξέρετε, τα διαβάζουμε όλα και ειδικά αυτά που έχουν και προτάσεις και ιδέες. Καλημέρα, καλή δύναμη, λέει ο Νικόλας. Ούτε με ενδιέφερε ποτέ, ούτε έχω ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά όταν βλέπω και ακούω συμπολίτες μου να πανηγυρίζουν για το νέο παλιό κόμμα του Τσίπρα, έχω την εντύπωση ότι τελικά το νοητικό μας επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Η μνήμη πολύ κοντή και μάλλον μας αξίζει πραγματικά ό,τι περνάμε. Κάποιοι τελικά μάλλον φορούσαν σωσίβια στη λίμνη των Πρεσπών. Κανείς δεν σώθηκε, Νίκο μου, από τη λίμνη. Κανείς, ακόμα και αυτοί που φαίνεται ότι επέπλεψαν. Πίστεψε με, ξέρω τι σου λέω.

Κρατηθείτε, κρατηθείτε, γιατί τα δημοσκοπικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πλέον ίσως και η δουλειά μας να είναι άχαρη, ακριβώς γιατί είναι πασίδηλο το ότι επιδιώκουν. Για τον Γιώργο που μας γράφει εδώ, πολλά πράγματα περιμένουμε ακόμα, πράγματι πρέπει να γίνουν κι άλλα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα στην περιοχή μας. Είμαστε αρκετά μακριά ακόμα, είδομεν, λέει εδώ ο Γιώργος. Ελπίζομεν, αγαπητέ, ξέρετε, η ελπίδα για την κυρία Καριστιανού τους πήρε και την ελπίδα. Η ελπίδα ξανάρχεται, η ελπίδα γεννιέται, τα μάζεψε όλα αυτά η κυρία Καριστιανού. Απλά σας πω, η ελπίδα αποτελεί κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ιστορικά τη μεγαλύτερη δύναμη αλλά και τη μεγαλύτερη αδυναμία του ανθρώπου. Όποιος χάνει την ελπίδα, ουσιαστικά αυτός είναι ναυαγός, αλλά μιας και ξέρετε ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και ευδαιμονούμε όσοι είμαστε στο δρόμο του Θεού και προσπαθούμε να παραμένουμε σε αυτόν με τις αμαρτίες μας και να δουλεύουμε για αυτές, θυμόμαστε αυτή την φράση του Αγίου Παΐσιου ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ποτέ απελπισμένος όταν έχει το Θεό. Αυτά βέβαια είναι υψηλά νοήματα, εμείς είμαστε πολύ χαμηλά για να τα καταλάβουμε. Ωστόσο, προτρέπω και σας προτείνω να ψάξετε να βρείτε κάτι να σας κάνει τουλάχιστον να μην απελπίζεστε. Η Μαρία σίγουρα που μου γράφει εδώ τα καλύτερα και δεν μπορώ να το διαβάσω, εννοείται 100% γιατί είναι λίγο, θα ακούγεται λίγο, πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου αυτό, εγωιστικό, για το πώς να απελπίζεσαι όταν είσαι κοντά στο σταθμό και ακούς αυτά που σου αρέσουν. Φοβερές μουσικές, Δημήτρης Μπαγκαλιάνος. Την κυρία της Τετάρτης δεν την ξέρω, λέει, αλλά χάρηκα πολύ που την άκουσα εχθές. Μην τα ακούσει ότι δεν την ξέρεις, γιατί θα έρθει να σε γνωρίσει. Γιατί η Ελισάβετ μας είναι από τα άτομα τα οποία πραγματικά είναι της παρέας, όπως και όλη η ομάδα. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και θα επιστρέψουμε, γιατί είμαστε λίγο πιο κοντά στις 9. Θα πάμε ορτολόγιο της μέρας, όπως πάντα, να πάρουμε ανάταση, να πάρουμε δύναμη, να συνεχίσουμε και είμαστε εδώ στις 9 και μετά μπαίνουμε πολιτική ανάλυση. Πάμε να δούμε και τις κεντρικότερες ειδήσεις και όλα αυτά που αλλού εδώ στο τρίωρο αυτό της εκατομίκευσης εμβάθμισης και διασύνδεσης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report

Επιστροφή, ακούσαμε εδώ θέματα που αφορούν την τεχνολογία μέσα από τα μονόλεπτα του ίντερνετ, εδώ του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σήμερα θα πούμε για τον Ευάγγελο τον Ελευθερίου και το τι σημαντικά πράγματα κάνει ένας Αλιβεριώτης στο εξωτερικό, υποψήφιος για το βραβείο του αυτό το European Inventor Award 2026 για τις φοβερές ανακαλύψεις και βεβαίως την ιστορία πίσω από αυτές τις ανακαλύψεις και μέσα από τη ζωή του. Αλλά θα πάμε τώρα να μνημονεύσω και 2-3 φίλους ακόμα, οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν την ώρα, την καταιγιστική ώρα, η ώρα η πρώτη, και αυτούς που μπαίνουν τώρα για εργασία είναι η παρέα των 9, και βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι η παρέα των 9 είναι λίγο πιο intellectual, θα μπορούσα να πω. Μας γράφει κάποιος εδώ πέρα, ποιος γνωρίζει, λέει, για το τι σημαίνει το τσιπάκι, λέει, του κύριου Ελευθερίου και τι κάνει στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό πως οι άνθρωποι έχουν εμπνευστεί και έχουν δημιουργήσει προϊόντα και εμείς δεν γνωρίζουμε την αξία τους, παίρνουμε μόνο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό εδώ που μας γράφει ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί δεν ισχύει μόνο για την τεχνολογία. Πρέπει να το δούμε λίγο σφαιρικά. Εχθές είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και στέλνω την αγάπη μου εδώ στο Δίστο, στον κύριο Βαγγέλη τον Αβδελά. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση για ο Πόνος εδώ από τον τόπο μας, και εκείνος ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί λίγο παραπάνω. Μιλούσαμε χθες για το πώς τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται. Μιλούσαμε εκτός μικροφόνου. Κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα ακούσετε και εντός μικροφόνου. Αλλά για το πώς τα παιδιά δεν γνωρίζουν, βλέποντας μια ντομάτα, μια πατάτα ή ένα προϊόν τελικό, τι είναι εκείνο που πυροδοτεί την καρποφορία και φτάνει τελικά το τελικό προϊόν στο τραπέζι. Αυτή η συζήτηση μου θύμισε μια πολύ ακόμα πολύ ωραία συζήτηση που έκανα εδώ με πολύ καλούς φίλους και οι συνδετημόνες της εκπομπής «Η φύση έχει κέφια» που είχαμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 την προηγούμενη σεζόν. Το φίλο μου τον Βασίλη τον Ζωνομέση, στέλνω την καλημέρα μου στο Εγάλεο, ο οποίος έλεγε ότι θα φτάσουμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά θα νομίζουν ότι το κοτόπουλο βγαίνει σε μπουτάκια σε σελοφάν στα σούπερ μάρκετ. Επομένως, εάν οι ανακαλύψεις εδώ, σαν αυτές του Ευάγγελου Ελευθερίου για το τσιπ που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στις πολυδάπανες ως προς το κοστοβόρο μέρος, ανακαλύψεις του ανθρώπου για την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο και τις ψηφιακές αυτές παιδικές χαρές που ζούμε όλοι καθημερινά, αν αυτό δηλαδή είναι σημαντικό για την λειτουργία της ενέργειας, φανταστείτε πόσα ακόμα δεν γνωρίζουμε για άλλα που είναι πολύ πιο απλά και φαίνονται πολύ πιο απλά. Πώς ένας σπόρος μπαίνει στη γη και γίνεται, και ποιος είναι αυτός ο σπόρος που δίνει την ντομάτα, ή ποιος είναι αυτός ο σπόρος που δίνει την πατάτα και ούτω καθεξής. Αυτά, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Φαίνονται απλά, αλλά έχουν αξία. Πάμε στον έτερο Γιώργο εδώ της παρέας. Καλημέρα, αγαπητή, και καλή δύναμη μας, λέει. Αντί για φωτογραφία από το Αρχιπέλαγος, μεταφέρω μια δημοσιογραφική πληροφορία πως ο Δημητριάδης είναι πυγμάχος και προπονείται από προπονητή της εθνικής ομάδας, λέει εδώ ο Γιώργος. Νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης αυτό, αγαπητέ μου Γιώργο. Και μάλιστα, πώς να πω, το έκανε, λέει, από φοιτητής, δεν θυμάμαι. Το σίγουρο είναι ότι πλάκα γύρω από αυτό το επεισόδιο έχει φέρει τριγμούς στο κυβερνητικό επιτελείο, και δεν ξέρω αν αυτός ο προπονητής θα ήθελε να μας δώσει και μια δήλωση, Γιώργο. Έχεις πολύ καλό ταλέντο και για ρεπόρτερ, ξέρω τι σου λέω, και ερευνητής. Ψάξε λίγο, βρες μας τον προπονητή και φέρ τον εδώ να τον ανακρίνει το «Είμαστε στον αέρα». Είδα τους φίλους μου εχθές, τους καλούς φίλους, τους πολύ καλούς φίλους και αγωνιστές εδώ στους Ταξιάρχες, όπου άρχισαν να ανεβάζουν υλικό από την επιμόσυνη δέηση και τις εκδηλώσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, της Κυριακής, της 24ης Μαΐου, όπου έγινε και η επιμόσυνη δέηση, έγινε και ο αγώνας, ο παιδικός αγώνας θυσίας, ήχο και βίντεο και φωτογραφίες. Στέλνω την καλημέρα μου εκεί στον Γιάννη Τοσκιάνη, τον πρόεδρο του χωριού, στον Βασίλη Σάρλι, τον αγαπημένο μου φίλο εδώ, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θέλω να πέσει λίγο κουρνιαχτός, γιατί αυτά τα θέματα είναι εν ροή και δεν είναι μόνο για μία μέρα το χρόνο. Τα παιδιά ετοιμάζονται 4 Ιουλίου, έχουν ήδη προκηρύξει μαζί με το Δήμο Κίμης Αλιβερίου τον αγώνα τον μεγάλο, τον δρόμο θυσίας, αλλά και τον ημιμαραθώνιο που θα λάβει η χώρα για πρώτη φορά φέτος, περνώντας από όλα τα πολύ ωραία χωριά εκεί της Κίμης. Αλλά θέλω να πέσει λίγο κουρνιαχτός για να πάμε στα σοβαρά και να ξαναθυμηθούμε πράγματα. Θα έχουμε τον Γιάννη Τοσκιάνη εδώ την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε
και για πολύ ωραία πράγματα που είπε και ο ίδιος, ζητώντας ουσιαστικά και τη βοήθεια, την έμπρακτη, την περισσότερη και την έμπρακτη, ακόμα πιο έμπρακτη βοήθεια των θεσμών και των αρχών για να μεγιστοποιηθεί αυτό που πέτυχαν τα παιδιά εκεί. Δηλαδή, και όχι μόνο τα παιδιά, όλοι όσοι συμμετείχαν, ο Δήμος, οι βουλευτές, όλοι. Και είναι και αποτέλεσμα αυτό μια συλλογική προσπάθεια. Αλλά όλο αυτό χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια τώρα, γιατί το χρέος δεν εκπληρώνεται μόνο με το να μπει το χωριό στο δίκτυο, αλλά με τη διάδοση του μηνύματος να είναι ένα ιστορικό ορόσημο για τον τόπο και να πληθαίνουν οι εκδηλώσεις, να μιλάμε για ιστορία, να πάρουν οι νέοι τη σκυτάλη όπως πρέπει, τη σκυτάλη της μνήμης. Τι σας λέω συχνά, η μνήμη είναι ζωή, η λύθη είναι θάνατος. Και τι είναι αυτό που σκοτώνει τη λύθη? Είναι φυσικά το να επικρατήσει η νίκη της λύθης, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στην Μαρία, την αγαπημένη μας κυρία Μαρία. Καλημέρα, έχω πει σε όλους, θα μας βοηθήσει αυτό και η Άννα Ευαγγελίου, άραγε

Μας γράφει εδώ ο μαχητής, τι ωραίο. Είπα πριν ότι λέει ο μαχητής στο YouTube κάτι και απαντάει κάποιος άλλος στο Facebook και λέει Γιαννιός ο αρχηγός της ομάδας μας είναι. Χαχα, είναι το MJ της ομάδας μας αυτό. Είναι τα MJ της ομάδας τους. Πώς το λένε, η γροθιά εδώ, το μπράτσο και η μπάλα. Τι ωραία, καλημέρα λέει. Καλημέρα σας στέλνει. Αρχηγέ, σας στέλνει καλημέρα εδώ μαχητής. Τι ωραία, ρε παιδιά. Μπείτε όλοι μέσα σε ένα. Λοιπόν, αυτό που είπες εδώ προηγουμένως, όχι ο φίλος μας εδώ, δικός μου φίλος, για το Viber Community, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Γιατί τα παιδιά εδώ. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος. Η Άννα μου λέει να μπω οπωσδήποτε στο Facebook. Τώρα κάτι έχει γίνει. Πάμε με ένα συγγνώμη, με ενημερώνω από το control να μπω στο Facebook.

0: Λοιπόν, και ναι, δεν θα προλαβώ. Θα πάμε στο διαφημιστικό και στο τραγούδι και θα επιστρέψουμε ορτολόγιο ημέρας, γιατί ήρθε, έφτασε με τα μηνύματά σας η ώρα αυτή, η ενάτη πρωινή. Επομένως, καλημέρα στον Group των 9. Πάμε μουσική, πάμε διαφημίσεις, επιστροφή. Γρήγορα, γρήγορα εδώ για να μπούμε και στην πολιτική ανάλυση.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδών ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
4: Τι ζήτησε ο κύριος?
5: Γίγαντες γιαχνί.
4: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
5: Μόλις τελειώσανε.
4: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
6: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν 9:3 λεπτά και να σας αποκαλύψω πώς με ενημερώνει εδώ η Άννα για το αν υπάρχουν μηνύματα, γιατί ξέρετε και εγώ τώρα με τη θεματολογία, με τα κείμενά μου εδώ, τη σκαλέτα, το τι θέλω να πω, μου κορνάρουνε. Υπάρχουν λοιπόν οι πινακιδάκια εδώ στο Radio Alivery, όπου τα παιδιά μου στέλνουν σήματα, καταλαβαίνεις. Σε λίγο θα βάζουμε κλακέτα, σκηνή, ένα YouTube, μπες, δες, διάβασε. Στην παρέα του Radio Alivery 1 στους 102 και 2 συμβαίνουν μόνο αυτά και στο Είμαστε στον Αέρα. Πάμε λίγο Facebook να πούμε και άλλες καλημέρες. Εδώ νιώθω σαν τη Βίκυ Χατζηβασιλείου στο Πάμε Πακέτο σήμερα, γιατί έχω εδώ τον Γιώργο και τον Δημήτρη από τη μία και από την άλλη, YouTube και Facebook. Αλήθεια τώρα, καλημέρα Μιτσάρα μου, στον social media director της ομάδας μας. Είναι ο μαχητής αυτός, έτσι εδώ, γνωστός. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στη Μάρο. Και η Μάρο είναι, κρατάει από εκεί πάνω, να ξέρετε, δεν ξέρω, Μάρο μου είσαι εκεί μη Χαλκίδα, γιατί το έχεις διπορτό. Καλημέρα στη μητέρα μου, η οποία βεβαίως είναι στην παρέα μας εδώ και παρακολουθεί και μας έχει βάλει εδώ τα ηλιοτρόπια και την φωτεινή εδώ, έτσι, θα μπορούσα να πω τρεις υπόστατη εικόνα του ήλιου. Good morning σε όλες και όλους, στέλνει πάντοτε φυσικά, στους 102 και 2 που βρισκόμαστε, λέει, τι άλλο να ζητήσουμε. Λέει ο Σιμεών από Θεσσαλονίκη, η παρέα μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Νικολέτα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία. Έχει στείλει, λέει, καλημέρες στην Τουρκία. Έχω στείλει καλημέρες στην ομάδα Βαντής Καράτε και στην κουμπάρα μου εκεί την Ελένη, το Γιώργο. Είναι η ομάδα λοιπόν που εκπροσωπεί την χώρα μας εκεί στο πρωτάθλημα το Βαλκανικό και έχουν ήδη ταξιδέψει, βρίσκονται ήδη εκεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι και τους υποστηρίζουμε βεβαίως με όλες μας τις δυνάμεις. Γι' αυτό είπα. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα να πάμε σιγά σιγά πολιτική ανάλυση, επειδή έχω και ΑΠΕ, έχω σήματα για το θέματα για το χωροταξικό και τι πρέπει να κάνετε. Δύο πράγματα θέλω να σας μείνω αυτήν την εκπομπή. Τι πρέπει να κάνετε για να στηρίξουμε την υποψηφιότητα των Ελλήνων που βρίσκονται υποψήφοι για το European Inverter Award 2026 και φυσικά για να στηρίξετε μέχρι και το τέλος Ιουνίου την διαβούλευση, όχι να τη στηρίξετε, να στηρίξετε τις απόψεις σας στη διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας σχετικά με το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, όπου είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε πει εδώ σε αυτό το σταθμό ότι δεν γίνεται σαφές ή μάλλον παραμένει ασαφές και αδύναμο το ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το χωροταξικό, ανεξαρτήτως από τα όρια που μπήκανε σε υψόμετρα και σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε οικισμούς αχαρτογράφητους ακόμα, όπου δεν θα είναι εύκολο η ανάπτυξη αυτών των μηχανών. Βεβαίως είναι σημαντικό να γράψετε, διότι η συμμετοχή σας κάνει ενεργούς και δεν σας κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά για τις ΑΠΕ, το σχέδιο, τα δομικά προβλήματα στην Ελλάδα και τις ελληνικές ΑΠΕ που επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία θα τα πούμε αργότερα. Τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικά μας εδώ, από την πόλη μας, που ενώ περιμένουμε αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ, τα μεγαλεπίβολα έργα, το κολυμβητήριο, το κλειστό της Κίμης, το γήπεδο της Κίμης και άλλα που είναι σε μελέτες και πρέπει να προχωρήσουν και φυσικά με την βοήθεια όλων μας να καταλάβουν και στη Δημοτική Αρχή ποια είναι η κατεύθυνση. Θυμάστε την πολύ μεγάλη ζήτηση που κάναμε σε αυτό το ραδιόφωνο για το γήπεδο του Δίστου, για το Ταρτάν, ότι δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει event και σημαντικούς επίσημους αγώνες, άρα εξωστρέφεια μπαίνει ένα μεγάλο χ. Επομένως, το να χαλάμε χρήματα ακριβώς γιατί ανοίγει μια τρύπα μιας χρηματοδότησης δεν είναι η σωστή διαχειριστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί μια δημοτική αρχή, ανεξαρτήτως εάν έχει να παρουσιάσει κάτι στο τέλος. Αυτό το κάτι πρέπει να ακουμπά στις ανάγκες των κατοίκων αυτής της περιοχής και όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλές σε άλλα επίπεδα και λιμνάζουν προβλήματα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχω την καλή ελπίδα ότι θα ευθυγραμμιστούν οι ανάγκες με τις προβλέψεις και με τις μελετητικές διαδικασίες που κάνει η πόλη αυτή, όχι στα επίπεδα των skateboard, αλλά στα επίπεδα του στίβου και του πραγματικού ευαγωνίζεστε. Αλλά θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό που σας γράψαμε εδώ στην έρευνά μας σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα στην πόλη. Θέλω να πάω λίγο σε αυτό και να το συνδυάσω με τον προϋπολογισμό, γιατί πάλι ακούμε διάφορα για έναν προϋπολογισμό που δεν εξηγήθηκε ούτε στους πολίτες ούτε καν σε αυτούς που τον υπερψήφισαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία. Να ψηφίσεις κάτι δεν έχεις καταλάβει είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θέλω να πάω γενικώς να δούμε ξανά κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Γιατί τι λέγαμε? Λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στην πόλη μας ότι το 2024, στοιχεία από τον προϋπολογισμό του Δήμου, εισπράχθηκαν τέλη τραπεζοκαθισμάτων της τάξης των 2.008 ευρώ, αυτού του αστρονομικού ποσού, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα κακής διαχείρισης σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς χώρους. Και λέγαμε τότε ότι αυτό δεν είναι αλογιστικό λάθος. Δεν είναι απλά ένα νούμερο σε ένα χαρτί, είναι μία επιλογή. Και μερικοί τότε το αντιμετώπισαν ως έτσι αφηρημένη έννοια ή ότι κάνουμε μία αφαίρετη κριτική αντιπολιτευτική, δεν ξέρω και εγώ τι. Η επιλογή αυτή τώρα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο feedback και έχει και μία, αν θέλετε, ατυχή στιγμή που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που σας λέγαμε σχετικά με το ατύχημα στο κέντρο της πόλης. Για το θέμα των κοινόχρηστων χώρων λοιπόν, είτε το δεις προϋπολογιστικά, είτε το δεις από την άποψη άλλων αριθμών, αντιλαμβάνεσαι ότι η επιλογή σε αυτό το Δήμο είναι να αγνοεί όχι μόνο τα έσοδα του, να αγνοεί τις οχλήσεις εκείνων που θεωρούν ότι το να μην εισπράττεις είναι το ένα, αλλά το να μην φροντίζεις για την ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Και θα σας πω τι εννοώ. Δεν θα πάω πάλι στο θέμα αυτό που ξεγνωρίζετε και το έχετε διαβάσει, ότι υπάρχει έγγραφο που λέει ουσιαστικά στην πόλη αυτή να κάνει ενέργειες για τους κοινόχρηστους χώρους που είναι σε σημεία επικίνδυνα και δεν έχουν παραχωρηθεί για χρήση εστίασης. Δεν θα σας πω ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε ξανά. Θα σας πω για τις συνδέσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν και για τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Πάμε να δούμε εκ του προϋπολογισμού πράγματα που μένουν αναπάντητα για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Γιατί ξέρετε, μαζί με τα τέλη κοινόχρηστων χώρων υπάρχει και ένα ακόμα νούμερο το οποίο βγάζει μάτι. Είναι τα πρόστιμα αφαίρετης χρήσης που υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Για το 2024 λοιπόν, η πόλη μας εισέπραξε αυτό το φοβερό ποσό των 2.008 ευρώ. Διαμορφώνεται αυτό το ποσό στις 6.000 για το 2025. Πρόστιμα αφαίρετης χρήσης το 24.0 και αυτό διαμορφώθηκε στα 1.500 ευρώ για το 2025. Στο κλείσιμο του 2025, οι 6.000 ευρώ της διαμόρφωσης για τις παραχωρήσεις από την πρόβλεψη εισπράξαμε 3.455 και από την πρόβλεψη προστίμων το 2025, από τα 1.500 ευρώ, εισπράξαμε 172 ευρώ. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι ότι θα εισπράξουμε 5.500 ευρώ για τραπεζοκαθίσματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, συνολικά, σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, με 1.500 ευρώ πρόστιμο. Και αναρωτιέμαι καταλυτικά, τι λένε αυτά τα νούμερα για το 25 και το 26? Λένε ότι η πόλη μας, ο Δήμος μας, γνώριζε ότι εισπράττει ελάχιστα, γιατί το 2025 είχε στόχο τις 6.000 και πήρε 3.455, και το 2026 μειώνει αυτό το στόχο στις 5.500, δηλαδή αποδέχεται ότι η εισπρακτική αδυναμία είναι μια μόνιμη κατάσταση. Και όπου η εισπρακτική αδυναμία, κρατήστε και κάτι άλλο, ανυπαρξία μάλλον παραχώρησης, γιατί δεν μπορείς να εισπράττεις κάτι όταν δεν το έχεις παραχωρήσει. Άρα μιλάμε για αφαίρετες παραχωρήσεις, μονομερείς, που μπορεί να δημιουργούν και κίνδυνο. Το πιο εκρηκτικό δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα πρόστιμα αφαίρετης χρήσης το 24 είναι 0. Και το 25 εισπράξαμε 172 ευρώ από πρόστιμα για τις αφαίρετες αυτές κατασκευές και αναπτύξεις. Και κυριολεκτικά, ουσιαστικά αυτά τα 170 ευρώ, 172, μπορεί να είναι και ένα μοναδικό πρόστιμο σε έναν μόνο παραβάτη. Δεν μπορεί να είναι στο σύνολο της πόλεως. Και όσον αφορά το 2026 που διανύουμε, ο στόχος επιστρέφει στα 1.500 ευρώ, δηλαδή θα εισπράξουμε από πρόστιμα από παράνομες αναπτύξεις 1,5 χιλιάρικο, ευελπιστώντας ότι κάποιος θα το πληρώσει. Γιατί και την πρόβλεψη δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά και τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά. Και αν σκεφτεί κανείς ότι σε όλο αυτό και με βάση το ατύχημα που είπαμε που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη του Αγίου Κωνσταντίνου στην πόλη, που αν γινόταν σε άλλο σημείο της πόλης Θα έπρεπε αυτό το έγγραφο που βγάλαμε εμείς στο ράδιο Αλιβέρι 1 να έρθει η περιφέρεια και να ξαναελέγξει ποιες ήταν οι ενέργειες που έγιναν εδώ και 17 μήνες. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται. Είναι πολύ χαμηλά το συνολικό όφελος για τις δημοτικές θέσεις παραχώρησης. Προκύπτει ότι τα νούμερα είναι χαμηλά γιατί προφανώς δεν υπάρχουν παραχωρήσεις. Υπάρχουν μιλητές ή αφαίρετες και αυτό φαίνεται ότι τελικά ίσως στο μέλλον να οδηγήσει και σε προβλήματα με απροσδιόριστες εξελίξεις, συνθήκες και ερευόδη αποτελέσματα. Άραγε, τα ερωτήματα που έχουμε θέσει είναι ανοιχτός κάποιος να το απαντήσει. Ποιες ενέργειες κάνουμε, με ποιο τρόπο, αν αναγνωρίζουμε την επικινδυνότητα, αν αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο κανονιστικό για όλα, αντιλαμβανόμαστε και παίρνουμε την ευθύνη ή την ευθύνη τη μεταφέρουμε στην αστυνομία, στα συμβάντα, στον κακό μας τον καιρό, που τη μία δεν βρέχει άρα δεν έχουμε νερό, την άλλη τι να κάνουμε, είναι παππούδες ηλικιωμένοι που πέφτουν στα πεζοδρόμια. Όλα συγκλίνουν στο ότι πολλά πράγματα πηγαίνουν στον αυτόματο πιλότο σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη που θέλουμε να έχουμε αναπτυξιακά έργα. Φανταστείτε μια δημιουργημένη πισίνα, πρώτα ο Θεός, εδώ στον Κάραβο που θέλουμε να κάνουμε το κλειστό κολυμβητήριο και μέσα τη Δημοτική Αρχή να αναρωτιέται γιατί είναι άδεια από νερό, ας πούμε. Αλλά επειδή το νερό είναι ταμπού στην πόλη μας, μεγάλο ταμπού, γιατί υπενθυμίζω ότι με βάση τα τελευταία έγγραφα που έχουν δει τα ματάκια μας ενημερωτικά από τη Δημοτική Αρχή προς τον κόσμο, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ επικίνδυνο. Μήπως τελικά τα πεζοδρόμια μας αργότερα θα μας πείτε ότι δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνα. Προβληματιστείτε κι εσείς ελεύθερα. Προσφέρεται άλλωστε αυτή η εκπομπή. Πάμε σε μουσική. Πάμε και επιστρέφω.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Λοιπόν, είμαστε 9 και 20 και θα παραμείνω εδώ στην πόλη μας, αλλά με πολύ ωραίο πρόσημο, γιατί βλέπω εδώ τις υποψηφιότητες για το European Inventor Award 2026. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 και σας έλεγα ότι εδώ η διασύνδεση των γεγονότων γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το και το Χάρη για το ωραίο του μήνυμα εδώ, για την ραδιοφωνία που δεν πεθαίνει, λέει εδώ ο Χάρης, και μάλιστα το λέει και με έναν ωραίο λυρικό τρόπο σε ένα εκτενές μήνυμα εδώ στο mail, και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και στο mail μας αν θέλετε και για ιδέες ωραίες. Πολύ ωραία αυτή η ιδέα, μιας και μιλάμε, λέει ο Χάρης, για τεχνολογία και μια εκπομπή τεχνολογία στο Ράδιο Αλιβέριο είναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα και η ιδέα σου, φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 φιναλίστ λοιπόν για το European Inventor Award 2026, με δύο Έλληνες να συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία βιομηχανία. Το Αλιβέρι έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση εδώ, βεβαίως. Μιλάμε για την κυρία Αγγελική Τριανταφύλου και τον Ευάγγελο Ελευθερίου με την ομάδα, όπως σας είπα. Δύο Έλληνες λοιπόν για την ανακήρυξη του νικητή που θα γίνει στην τελετή που θα μεταδοθεί από το Βερολίνο στις 2 Ιουλίου. Ενώ από την 12η Μαΐου, εδώ και περίπου 15 μέρες, τρέχει και μια διαδικασία ψηφοφορίας όπου ψηφίζει και το κοινό τον αγαπημένο του εφευρέτη. Για την κυρία Τριανταφύλου, η οποία ουσιαστικά ανέπτυξε μία ενζυμική μέθοδο που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ρευμάτων βρώμης. Εγώ προσωπικά που νηστεύω Δευτέρα και Τετάρτη και Παρασκευή και βέβαια σε μεγάλες νηστείες, επειδή επιλέγω τη βρώμη για τα ρωφήματα, να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα για την κυρία Τριανταφύλου. Ναι, βεβαίως, είμαι ειλικρινής, αλλά έψαξα πολύ και έμαθα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει πετύχει με τη μέθοδό της, η οποία αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά και κάνει την δημιουργία των προϊόντων σταθερή για την χρήση σε ροφήματα όπως για παράδειγμα ο καφές, αλλά και στην ευρύτερη υιοθέτηση των φυτικών ροφημάτων της βρώμης και στην προώθηση νέων διατροφικών προτύπων που τα χρειαζόμαστε, γιατί συνδέονται εκτός από την προφανώς την αλλαγή της υγείας προς μια καλύτερη κατεύθυνση και στην συνδέονται και με τη χαμηλότερη χρήση πόρων αλλά και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τα συμβατικά γαλακτοκομικά. Και όταν μιλάμε για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μιλάμε ουσιαστικά για το αποτύπωμα άνθρακα που ο καθένας μας παράγει, αλλά και συνολικά η βιομηχανία. Τι μας λέει εδώ η κυρία Τριανταφύλου σε συνεντεύξεις που έχει δώσει? Για πολλά χρόνια η αγορά αντιμετώπιζε τα φυτικά ροφήματα ως προϊόντα για άτομα με αλλεργίες και όχι για το ευρύ κοινό. Όμως η συγκεκριμένη μπαρίστα εκδοχή ήταν λειτουργική, αποδοτική και γευστική και άνοιξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, φέρνοντας στο προσκήνιο όλα αυτά τα φυτικά ροφήματα. Από το 1990 στο Πανεπιστήμιο Λουντ, σε συνεργασία με Σουηδικό Αγροτικό Συνεταιρισμό, η αξιοποίηση αυτών των υποπροϊόντων βρώμης και φυσικά στην Σουηδία ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τροφικές δυσανεξίες. Έκανε αυτές τις έρευνες σχέσης Τριανταφύλου σημαντικές και παγκοσμίως για το πώς μπορούμε να υπάρχουν αλλακτικές εκτός του αγελαδενού γάλακτος και σε ανθρώπους που έχουν θέματα με αυτές τις δυσανεξίες. Διδακτορική διατριβή στην βιοτεχνολογία, κυρία Τριανταφύλου, και βεβαίως και στον χώρο τον εμπορικό με την εταιρεία Oatly, με στόχο την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση αυτής της μεθόδου που η ίδια η κυρία Τριανταφύλου ανακάλυψε με την κατοχυρωμένη της εύρυση τεχνία που εφαρμόζεται πλέον ευρέως στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή με εύρυση τεχνία, γιατί σε αυτόν εδώ διαγωνισμό το European Inventor Award δεν μπαίνει χωρίς αυτό. Σε έναν διαφορετικό χώρο είναι και ο κύριος Ευάγγελος Ελευθερίου, και μάλιστα είναι συγκινητικό. Διαβάζω εδώ σε συνεντεύξεις του ότι στο Αλιβέρι, λέει, όπου μεγάλωσα, είχα την τύχη να συναντήσω ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα σε κρίσιμες στιγμές της ζωής μου, και αυτό μου έδειξε πόσο σημαντική είναι πόσο δύσκολο είναι όταν δεν έχεις δασκάλους ή μέντορες και γενικά ανθρώπους που δίνουν ευκαιρίες στους νέους. Σημαντικό αυτό, κρατήστε το. Και οι ευκαιρίες στους νέους, σας ξαναλέω, δεν ορίζονται και ολοκληρώνονται μόνο μέσα από την επιτυχία των εκστάσεων. Υπάρχει διάδρομος και δίωδος. Και στέλνει και ένα μήνυμα εδώ ο κύριος Ελευθερίου. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στους σημερινούς Έλληνες φοιτητές και ερευνητές είναι να μην βάζουν οι ίδιοι όρια στον εαυτό τους. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, επιμονή, σκληρή δουλειά, θέλει αυτοπεποίθηση.
για να σταθούν εισάξια στα καλύτερα πανεπιστήμια και τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα. Για τον κύριο λοιπόν Ευάγγελο Ελευθερίου, ο οποίος ουσιαστικά με διεθνή πορεία στην Ελβετία και στην IBM, ένας από τους ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικά των πλέον γνωστών σε όλους μας data centers, με μια έρευνα που επικεντρώνεται στις τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων και στο in-memory computing, δηλαδή σε συστήματα που επιτρέπουν μια ταχύτερη και πιο αποδοτική επεξεργασία των τεράστιων όγκων πληροφορίας που ο καθένας από εμάς χρησιμοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη, από την απλή έρευνα, αναζήτηση ή αυτή τη μεγάλη ψηφιακή παιδική χαρά που έχει δημιουργηθεί πλέον και ο καθένας μέσα σε αυτό καταναλώνει πόρους, χρησιμοποιεί όγκο πληροφορίας και πολλές φορές αυτό είναι και είναι τις περισσότερες φορές κοστοβόρο και για το περιβάλλον και για την ενέργεια που αντιλαμβάνεστε βλέποντας για τους πολέμους τι γίνεται αυτή τη στιγμή για την ενέργεια. Ουσιαστικά οι πρωτοβουλίες και αυτά που έχει εφεύρει, αυτά τα μικρά και αόρατα στα μάτια μας, αυτά που έχει εφεύρει ο κύριος Ελευθερίου, τι κάνουν, βοηθούν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να γίνουν πιο γρήγορες, να γίνουν πιο έξυπνες και να είναι και ενεργητικά αποδοτικότερες. Δύο άνθρωποι λοιπόν, και χαιρόμαστε για τη σύνδεση με το Αλιβέρι προφανώς, και κάτι δείχνει αυτό και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό, και γιατί όχι να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας και γιατί όχι αυτοί οι άνθρωποι να μην βρουν τρόπο εδώ όσοι ασχολούνται με την διαχείριση της πόλης να επικοινωνήσουν για να μας δώσουν κάποιες λύσεις ενδεχομένως, προσφέροντας στον τόπο τους κάποιες πληροφορίες, κάποιες συμβουλές. Δεν είναι άσχημο να το ζητάμε, ίσως να είναι και σημαντικότερο από οποιαδήποτε άλλη μελέτη επένδυση. Γιατί αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται και αυτοί οι άνθρωποι μας λοιπόν βρίσκονται στους κορυφαίους εφευρέτες της χρονιάς. Και εδώ είναι το σημαντικό, επίσης πολύ σημαντικό, ότι όλοι μπορούμε να στηρίξουμε τις ελληνικές συμμετοχές και αυτόν που επιλέγουμε, μπαίνοντας ουσιαστικά στην επίσημη σελίδα του European Patent Office, να βρούμε την ιδιαίτερη ιστοσελίδα για το διαγωνισμό για τον Ευρωπαίο Εφευρέτη της χρονιάς 2026 και να ψηφίσουμε online για την κατηγορία Popular Prize. Εμείς εδώ στο Radio Αλιβέρι 1, στο Είμαστε στον Αέρα, στο site στο Radio Αλιβέρι 1 και σε αυτή την εκπομπή, όταν ανέβει on demand σήμερα μες τη μέρα, θα έχουμε τα link για να μπορείτε να τα πατήσετε και από εκεί να οδηγηθείτε ακριβώς στο που μπορείτε να επιλέξετε τη διαδικασία. Λίγα λεπτά παίρνει, είναι εντελώς δωρεάν και 2 Ιουλίου θα περιμένουμε να δούμε αν κάποιος από τους από αυτούς θα είναι νικητής. Στον τομέα αυτό της βιομηχανίας λοιπόν, σε δύο βλέπετε τελείως διαφορετικά αντικείμενα. Κάτι που η κυρία Τρεταφύλου έχει εφεύρει και το βλέπουμε, χρησιμοποιώντας ένα ρόφημα με βρώμη, και κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά είναι απόλυτα σημαντικό στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Στηρίζουμε λοιπόν τους Έλληνες επιστήμονες, στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, μαθαίνουμε για αυτούς και προτρέπουμε τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την πόλη μας, τη ζωή μας, τους βουλευτές μας, τους δημάρχους μας και δεν ξέρω και εγώ τι, ειδικά στο νησί μας και ειδικά στην πόλη μας, να είναι κοντά με αυτούς τους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, είτε καλώντας τους να κάνουμε μαζί εδώ στην πόλη κάποια ενημέρωση, είτε με το να μπορούν να συμβουλεύσουν σε πράγματα που χρειαζόμαστε και θα μπορούμε νεοφυώς να τα πασαλώσουμε ή να στοχεύσουμε. Γιατί ξέρετε, στον επιστημονικό χώρο και δύο όσοι κάνουν αυτού του είδους τη διαδρομή, δηλαδή να εφεύρουν κάτι που θα διευκολύνει, θα βελτιώσει ή θα λύσει ένα πρόβλημα, σίγουρα έχουν τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορα, με λιγότερα λόγια και με περισσότερη δουλειά, να μας καθοδηγήσουν σε αυτά που θεωρούμε ότι δεν γίνονται. Γιατί ξέρετε, και στην πολιτική αυτό κάνει ρεφρέν, ότι δεν γίνονται πράγματα, ότι δεν μπορούν να γίνουν, ότι είναι τόσο δύσκολοι ως ο δρόμος που πολλές φορές και λόγω πόρων είναι μερικά πράγματα αδύνατα να συμβούν. Έλα όμως που τα χρειαζόμαστε, και για να τα πετύχουμε χρειαζόμαστε όραμα, και για να πασαλωθεί το όραμα χρειαζόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Είναι 9.30, είναι η ώρα για τη στήλη των πρωτοσέλιδων για τις πολιτικές αλλά και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας έλεγα εδώ για την Εύβοια και τους επιστήμονες, αλλά θα αλλάξουμε το συνέστημα και θα πάμε στην Εύβοια που πρέπει να μαθαίνουμε και μέσα από τις εκδηλώσεις τις πανηγυρικές. Για τους καρπούς της γης. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να μάθουμε. Και όταν θα πάμε στην γιορτή κερασιού εδώ στο Μετόχι, δεν θα πάμε μόνο για να ακούσουμε τα ωραία τραγουδάκια αυτά, τα λίγο πιο χαλαρά και λίγο πιο παραδοσιακά και λίγο πιο. Πώς να το πω τώρα, αντιριντάκτα. Δεν ξέρω πώς τα λένε εδώ. Η μουσική παραγωγή του Radio Αλιβέρι 1. Πώς θα
εξηγούσαν, ας πούμε, σε μένα τον Αδάη, δημοσιογράφο, αυτές εδώ τις νότες που παίζουν στα πανηγύρια, αλλά μας αρέσουν πολύ να τα παρακολουθούμε και θέλουμε να πάμε και στην ουσία, δηλαδή, μιας και μιλάμε για τη γιορτή του κερασιού, γιατί βγαίνει το κεράσι στο μετόχι, γιατί βγαίνει η ντομάτα στο δίστο, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβουμε κάτι ακόμα σημαντικό. Ότι κρίση, η οποιαδήποτε κρίση, οικονομική κρίση, είναι πάνω απ' όλα ηθική κρίση. Όταν θες να τρως ντομάτα το χειμώνα, να ξέρεις ότι είναι και αυτό μια κρίση. Γιατί βγαίνει το καλοκαιράκι. Ντάρι ντάρι μελωδίες μας λέει εδώ η Άννα Ευαγγελίου, τι είναι αυτά. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό, πάμε και σε τραγούδι και επιστρέφω για τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι.

0: Escute Radio Albericena. Albericena. Escute Radio Albericena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Είναι και 36 πρώτα λεπτά, είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγεράδια με όλα τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στο ράδιο Αλιβέρι 1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και πάμε στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Ξεκινάμε με την καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος καλοκαιριού. Τουρκικές απειλές για τα νησιά και η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν ατλούνται αυτόματα. Πάμε στα νέα. Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα για τις συντάξεις χειρίας. Τι προβλέπεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενη άμμος Μαξίμου, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα και η ελπίδα της κυρίας

Τεκελαρίδης χωρίς τη λογική ραχοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Πάνος Κουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς. Επιμέλεια των συντάκτων, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση για διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Η Ελλάς και οι άλλοι του Αλέξη Τσίπρα και 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκομμένων συναδέλφων του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού για τη Ρουμελή και τα Άγγραφα. Τιμάμε με περηφάνεια την εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού. Μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα και την πείρα. Ελεύθερος τύπος στα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος, ενεργειακοί επιθεωρητές και άλλοι αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες. Η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση, έκθεση κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν και η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μανιφέστο, καταρρέει και Βόρεια Νοβάρτης 2, ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική, φερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία, σκληρή απάντηση Δημητριάδη στον Βαγγέλη Μαρινέκη. Περνάμε και στην Εσπρέσο. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Η εξομολόγηση του Τραγιανού Βέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός, χέρι-χέρι με την αλίγιστη κόρη τους. Εκεί για τον κολοσσό της εθνικής του Euro, η συγκλονιστική αγκαλιά με τον Ντέμι Νικολαίδη. Όσα είδε η εφημερίδα σε τέτρασέλιδο ρεπορτάζ. Πάμε στο ποντίκι. Πρώτο βήμα για την ολική επαναφορά. Όλη η αριστερά και η κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Διμέτωπος αγώνας από Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της πόντου. Το ρέγο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Το επόμενο δεκαήμερο νομοσχέδιο stop στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους στους δρόμους. Πάμε και στο κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Καλπάζει ο Αλέξης, βυθίζεται το Πασόκ. Ο ΠΚΠ κακοκριματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περνάμε στην εστία στην Ισπανία. Οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές. Καθάρσεως αναπόφευκτες οι κρίσεις. Φλωρίδης, σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 έτη. Πάμε και στην πολιτικά. Ο Μητσοτάκης φάζει με το Βαμβάκι, Τσίπρα και Καριστιανού. Αντιδράσεις και έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις ΗΠΑ. Και κλείνουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την Δημοκρατία. Με κλειδιά στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικυρωποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα ταχύπλοες λέμπους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από ως mini drones, αλλά και χρήσιμο των συγκλετιστών. Σάπιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, συγκλονιστικές αποκαλύψεις, ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με τον στρατό τους. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα με την γευστική απόδραση και το ταξίδι στο εξωτερικό που έχουμε στο μονόλεπτο που ακολουθεί και αυτό που σας ενδιαφέρει και επιστρέφω για τις αθλητικές εφημερίδες.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Και μετά την απόδραση αυτή που κάναμε στα εξωτερικά, έτσι, γιατί εκτός από το να σας λέμε ελάτε στην Εύβοια, σας κάνουμε και ωραίες προτάσεις και γευστικές. Μάλιστα, να πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε τη Sport Day. Made in Spain, έντονο ισπανικό χρώμα. Έχουν και πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Με Ιβρική επιβεβαίωσαν στην Ιβρική Χερσόνησο ότι αναμένεται να ενταχθεί στους ερυθρόλευκους ο Ουνάι Λόπεθ και τον Θέλιο Αλμέιδα. Οι Μεξικανοί αναφέρουν ότι ο Πελάδο θα πιέσει τη Μοντερέι για την απόκτηση του Όμπερλιν Πινέδα. Κόκκινος πρωταθλητής, πότε ήρθε ο μάνατζερ στην Αθήνα, μυστικά για τον Καμαρά, τι είχε γίνει τον Γενάρη με τον Γάλλο και πώς έχει χαλάσει από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Λείτε ο Κάρμο και ο Μορμόλ στο θέμα στόπερ, θρύλη αποθέωσε τους ήρωές σου, σήμερα Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4 από ΕΡΤ 2, οι ερυθρόλεκοι υποδέχονται την ΑΕΚ στο κατάμεστο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Περνάμε και στο φως. Και Καμάρα και Λόπεθ, δυναμική κίνηση του Ολυμπιακού για τα χαφ της Αρερουά που προορίζεται για τον ίδιο ρόλο με του Ιμπόρα. Η Crystal Palace νίκησε την Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στη Λειψία. Κατέκτησε το Conference League ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σκόρερ ο Ματετά, το πάλεψε ο Ουνάι Λόπεθ. Δεύτερος φετινός αγγλικός τίτλος στην Ευρώπη μετά την Aston Villa. Αθλητική ώρα των σπορ, ο απόλυτος MVP, η ώρα να λύει τους λόγους για τους οποίους ο Πινέδα είναι ο κορυφαίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα. Το Transfer Markt ανακήρυξε τον Μεξικανό παίκτη τη σεζόν στην Super League. Πάμε και στην Live Sport, πάω για εκτόξευση. Μάιος 2027, σύμφωνα με Τζεσμεύς, Μητσοτά και Δούκα, παραδίδεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με τη σύμβαση, παραδίδονται οι καταστάσεις του Ερασιτέχνη. Φέρνει Ουνάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός βλέπει ξανά και τον Χιλ. Και τραπεζάκι και καθαρισμός. Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος γιόρτασαν την κατάκτηση Ευρωλίγκας στο ποδοσφαιρικό τρόπαιο στο τραπεζάκι. Πικάροντας φυσικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απάντησε με βιολογικό καθαρισμό στην Telecom Center. Και βόλτα στάση τελευταία στην Θεσσαλονίκη για την Μέτρο Σπορ. Έχω συμβόλαιο, λέει ο Ράσβαν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Ρουμανία. Μπαίνουν σε διαπραγμάτευση μαζί του Μπεσίκτας και ΠΑΟΚ, γράφουν στην Τουρκία. Στόχος πακέτο Λαρούση και Πόμπο για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αντίο Τζόουνς, η κατάσταση του Άρη θα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Μόνο αγάπη από εμένα, ανακοινώθηκε επίσημα ο παίχτης του μπασκετικού Άρη. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Και εμείς πάμε να κάνουμε 2-3 ωραία σχολιάκια εδώ, γιατί βλέπω υπάρχουν και φιλάθλοι για τον καθαρισμό που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην Telecom Arena τώρα Center. Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Παιδιά, συγγνώμη κιόλας τώρα, αλλά αυτά είναι αστειότητες. Αστειότητες πραγματικές και έχει το Internet μπει σε κατάσταση. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει μπει σε mood απόλυτης πλάκας. Ακόμα και το μπελάς γελάς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να μπει μπροστά σε αυτά που είδαμε εχθές με τους ανθρώπους, λες και είμαστε στον COVID και μπαίνανε και κάνανε βιολογικό καθαρισμό. Σημαντικά νέα στα αθλητικά, φυσικά το ότι ξεκινάνε σήμερα οι ημιτελικοί. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ με πάρα πολύ κόσμο για το, και το τρόπαιο παρόν θα το έχουν εκεί τα παιδιά. Είδαμε το γεύμα, το πόσο ωραίο έγινε και τι οικογενειακό κλίμα έχουν στον Ολυμπιακό. Διαβάζω εδώ για τα σενάρια επαναπατρισμού Μαυροπάνου Κουλιεράκη και πόσο κοστίζουν τα δύο Ελληνόπουλα για να γυρίσουν στην Ελλάδα σε ομάδες μας εδώ. Για τον Τίνο Μαυροπάνο λοιπόν και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, βασική στόπερ της εθνικής μας, είναι αυτά τα δύο παλικαράκια εδώ και χαιρόμαστε να τους βλέπουμε όταν παίζει η εθνική μας. West Ham του Μαυροπάνου και η Wolfsburg του Κουλιεράκη έφυγαν, αποχαιρέτησαν Premier League και Bundesliga και πλέον τα δύο παιδιά έχουν την αγωνία να βγουν στην αγορά για τον επόμενο σταθμό και ανοίγει η όρεξη, βλέπω εδώ, για επαναπατρισμό, μεγάλα τα νούμερα, 20 εκατομμύρια βλέπω εδώ η τιμή του Μαυροπάνου. Για τον Κουλιεράκη στην Wolfsburg δαπανήθηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως θα πρέπει να πάρουν κάποιο αντίστοιχο ποσό αν θέλουν να τον αποχωριστούν. Υπενθυμίζω για τους φίλους εδώ των αθλητικών δρόμενων ότι είμαστε πολύ κοντά στην εθνική κατηγορία. Δύο εδώ μετά την Εσκασέ για τον Αστέρα, γιατί έχει μια νίκη ακόμα να κάνει για να περάσει τελικά και είναι μια πολύ σημαντική ιστορική στιγμή. Θυμίζω επίσης ότι ο Ταμινιακός είναι ήδη στην τρίτη εθνική. Μια χρονιά γεμάτη αθλητικές εκδηλώσεις, πολύ σοβαρές και όμορφες για την πόλη μας, στις οποίες πρέπει να χτίσουμε, ξαναλέω, όλοι μαζί και θεσμικά. Και να πετύσουμε εγκαταστάσεις. Τα λέω μιας και είμαστε εδώ στα αθλητικά, ε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 και θα επιστρέψουμε μετά τη μουσική και το διάλειμμα που έρχεται τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Με ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, σας είπα πως μπορείτε να ψηφίσετε για τον Εφευρέτη της χρονιάς στην Ευρώπη σε ένα πολύ σημαντικό διαγωνισμό. Και μου γράφει εδώ και ο Πέτρος ένα ωραίο μήνυμα ότι ο κύριος λέει Ελευθερίου στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών μέσων είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη προσπαθεί να επανακάμψει σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης να πάει ένα βήμα παραπέρα γιατί είναι πίσω. Συμφωνώ, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά οι δυνατότητες που δίνουν οι εμπνεύσεις και η εταιρεία του στην Ολλανδία του κυρίου Ελευθερίου, ναι, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που λες και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σκέψη που κάνεις. Θα πάμε στη ΣΑΠΕ μετά, που θα σας βάλω link για το πώς μπορείτε να ψηφίσετε για τον Εφευρέτη της χρονιάς. Θα σας βάλω και ένα link για το πώς μπορείτε να μπείτε στο IPEN να ψηφίσετε και να, μάλλον όχι να ψηφίσετε, εδώ δεν είναι σωστό, να διαβουλευτείτε, να γράψετε τη γνώμη σας για τις ΑΠΕ σε σχέση με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Και ξαναλέω, δεν είναι τόσο σημαντικό. Μάλλον είναι εξαιρετικά σημαντικό να μελετήσετε, αλλά μπορείτε να μελετήσετε κάτι που σας αφορά και να γράψετε γι' αυτό. Είναι σημαντική συμμετοχή πρωτίστως. Έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό και οι άνθρωποι που έχουν ήδη καταθέσει να μελετήσετε και αυτούς για να μπορέσετε να διαμορφώσετε άποψη. Πάμε σε μουσική. Πάμε στο διάλειμμα των 10ο διαφημιστικό που είναι αναγκαστικό και ωραίο. Και επιστρέφω πού αλλού, εδώ στους 102 και 2. Εγώ δεν θα φύγω δηλαδή, το λέω για εσάς, σας δίνω λίγο χρόνο με την ανάπαυλα να πάρετε τις δικές σας ανάσες.

0: Νιόνιος.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
4: Τι ζήτησε ο κύριος?
5: Οι γίγαντες γιαχνοί.
4: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
5: Μόλις τελειώσανε.
4: Ναι.
3: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Και βεβαίως επανέρχομαι εδώ στους 102 και 2 μεγακύκλους. Γιατί έχουμε μπει τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι κάποια δευτερόλεπτα πριν από τις 10. Καλημερίζω και τον group των 10, τους φίλους που επιστρέφουν από νωρίς πάλι εδώ στην παρέα αυτήν της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης.

Και βεβαίως συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου, είτε στην συζήτησή μας που υπάρχει και στα social, στο Facebook και στο YouTube, όπου είναι με εικόνα και έχω αυτή την εκπομπή, αλλά και μέσα από το Viber και τις υπόλοιπες πλατφόρμες ακροασής, αλλά και τα social media, τα μέσα που μας φέρνουν υποτίθεται πιο κοντά, αλλά κάνουν ίσως περισσότερο απρόσωπη την επικοινωνία, πράγμα που δεν το θέλουμε. Θέλουμε να πετύχουμε το ακριβώς αντίθετο. Ίσως γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πάντα για την κοινωνική συνύπαρξη, για την αξία μάλλον της κοινωνικής συνύπαρξης. Ο Τίνος Καραγιάννης εδώ πίσω από το μικρόφωνο αυτό και βεβαίως στις 11 Ανά Ευαγγελίου για Μοσκό ξυπνητήρι. Με την Άννα Ευαγγελίου να ολοκληρώνει την εκπομπή της, η Σκυτάλη πηγαίνει στην Παρασκευή Ρούσου για την ημέρα σε εξέλιξη, την ενημερωτική εκπομπή της μεσημβρινής απογευματινής ώρας και βέβαια το βράδυ συμβητητές για να φωτίσουμε θέματα της γεωπολιτικής. Έχω να πάω τώρα στο θέμα με τις ΑΠΕ.

Για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο που σας είπα ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση και έχουμε φυσικά πολλά από αυτά σχολιάσει για τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, αλλά σήμερα θέλω να πάμε και να το συνδέσουμε με κάποια άλλα θέματα που ίσως χάνονται στην ειδησιογραφία. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά υπάρχει και σκοπιμότητα γιατί πάμε σήμερα να κάνουμε αυτήν την κουβέντα, γιατί πάμε σήμερα να περάσουμε στο ειδικό χωροταξικό, ενώ είναι κάτι που οι κοινωνίες τοπικές κάνουν λόγο γι' αυτό πάρα πολύ καιρό. Να σας πω αρχικά με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε και να συμμετέχετε σε αυτό.

0: Πηγαίνοντας λοιπόν στην ειδική χωροταξική αυτή ρύθμιση, δημόσια διαβούλευση επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές είναι στο ipen.gov.gr. Και σε αυτήν την σελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, όπου πολλές φορές έχουμε συμμετάσχει και σε ζητήματα που αφορούν αδειοδοτήσεις για νέα αεολικά και στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, έχει παίξει ρόλο πολλές φορές αυτή η διαβούλευση και σε δικαστικές διαμάχες με τις οποίες έχουν καθυστερήσει κάποια έργα γιατί οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το νομοσχέδιο, πέρα από τα παρασκήνια που θα σας πω τώρα και για τα υλικά κατασκευής και για το γεγονός ότι δίνουμε στη Βουλγαρία το ρεύμα που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς και γιατί καθυστέρησε ουσιαστικά η αποθήκευση ενέργειας, κάτι που μας έκανε ουσιαστικά να φτάσουμε πολύ γρήγορα τους στόχους της μετάβασης της ΑΠΕ, αλλά χωρίς να καταναλώνουμε την ενέργεια που παράγουν. Άρα ουσιαστικά έχουμε σπατάληση ενέργειας που φεύγει και χάνεται ακριβώς γιατί δεν αποθηκεύεται και ειδικά μεγαλύτερη από αυτή που χρειαζόμαστε. Και όλα αυτά φυσικά καταλήγουν στο γεγονός ότι έχουμε πολύ ακριβό ρεύμα και δεν διοχετεύεται στο ισοζύγιο, ακριβώς γιατί, έτσι όπως είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, πάντα η τελευταία πηγή που μπαίνει, το φυσικό αέριο, είναι το πιο ακριβό και διαμορφώνει όλη την αγορά. Αλλά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη διαβούλευσή του, μπορείτε να μπείτε στο ipen.gov.gr. Θα βάλουμε στο site μας το Radio Oliveri κάτω από αυτήν την εκπομπή στην on demand απόδοσή της, δηλαδή στο εκπομπές Είμαστε στον Αέρα. Θα βρείτε τα link για να μπείτε για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Μέχρι τις 24 Ιουνίου είναι διαβούλευση. ipen.gov.gr, κάθετος διαβούλευση λοιπόν. Εκεί θα βρείτε τι είναι εν ροή. Είναι το πρώτο πάνω-πάνω ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο αν το πατήσετε μερικά κλικ θα μπείτε ακριβώς στο θέμα και θα μπορείτε να πάρετε και τα αντίστοιχα αρχεία για να διαβάσετε τι υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν ήδη απαντητικά νήματα. Εγώ βλέπω εδώ στη σελίδα που είμαι 35 ήδη απαντητικά νήματα. Κάποιοι άνθρωποι γράφουν εδώ και για τις ιδιαίτερες περιοχές, βλέπω εδώ για τη Δυτική Μακεδονία, κάποιες άλλες συλλογικότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρο εδώ και γράφουν για την διαφαινόμενη χωροθέτηση και την τοποθέτηση των αιωλικών και γράφουν τις απόψεις τους. Επίσης, θα σας έλεγα πριν συμμετάσχετε να διαβάσετε κάποιες από αυτές για να διαμορφώσετε άποψη, εκτός φυσικά από τα αρχεία. Διαβάζω εδώ και μία τοποθέτηση του Ελληνικού Συνδέσμου Επενδυτών Μικρών Αναμογεννητριών, όπως βλέπω και άλλους. Βλέπετε ότι μπαίνει διάφορος κόσμος για να γράψει. Και από αυτούς που συμφωνούν και από αυτούς που διαφωνούν, αυτούς που έχουν κάποιες προτάσεις βελτίωσης. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα που μου κάνετε πάντα είναι: εντάξει, Κωνσταντίνε, εμείς θα γράψουμε, αλλά τι πετυχαίνουμε? Θα σας πω ότι όσο περισσότερες είναι οι απαντήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται σε εκείνους οι οποίοι θα καθοδηγηθούν να πάνε αυτό το νομοσχέδιο για ψήφιση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για το Αλιβέρι, ότι όσες φορές σας έχω πει. Μπείτε και γράψτε για το κανονισμό του κλειστού, μπείτε και γράψτε για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Σας λέω ότι οι συμμετοχές είναι ελάχιστες. Είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένες και αυτό δείχνει το μέτρο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συμμετοχή στην εξουσία. Και είναι αναγκαστικό να συμμετέχουμε γιατί έτσι χαράσεται η γραμμική σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με όσους ασκούν εξουσία. Δεν μπορεί να αγνοηθεί ένας μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων, δεν μπορεί να μην διαβαστεί. Σίγουρα γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι διαβάζοντας και μελετώντας και βρίσκοντας ερευνητικά αυτά που πρέπει και θεωρούμε ότι οφείλουμε να γράψουμε δύο λόγια για να τα βελτιώσουμε. Και ό,τι αφορά το σημερινό νομοσχέδιο, το πικ για την προσωπική άποψη τη δικιά μου και της εκπομπής είναι πώς φεύγουμε από την απίστευτη αυτή διαδικασία αδειοδότησης που έρχεται και πέφτει πάνω στα δημοτικά συμβούλια και στο κεφάλι των κοινωνιών και δεν ζητείται ο συμβουλευτικός ρόλος των κοινωνιών και των δημοτικών συμβουλίων, αλλά ο εγκριτικός ρόλος για να υπάρχει αργότερα, εάν κάτι πάει στραβά, αυτή η υπογραφή της τοπικής κοινωνίας δια των δημοτικών συμβουλίων της αναγκαστικής έγκρισης. Αυτό είναι και το μικρό μαξιλαράκι που πατάνε διάφοροι δήμαρχοι και λένε είμαστε ενάντια, αλλά τι να κάνουμε, η πολεοδομία αποφασίζει κεντρικά. Οι άδειες βγαίνουν κεντρικά, η ΡΑΕ μας αγνοεί, οι επενδυτές έρχονται και κάνουν τη δουλειά τους και εμείς όσο καθυστερούμε να επιβεβαιώσουμε αυτό που τους έχει αδειοδοτήσει το κράτος, είμαστε και παράνομοι. Το ακούμε συχνά, το ακούμε πολλές φορές, στις λαϊκές συνελεύσεις, το ακόμα στα δημοτικά συμβούλια εδώ και στην πόλη μας, όταν πηγαίνουν οι πολίτες με συγκεκριμένες προτάσεις και με συγκεκριμένες αγωνίες. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν δίνει λόγο στις κοινωνίες? Η απάντηση είναι όχι. Άρα ένα νήμα από το οποίο μπορείτε να πιαστείτε είναι αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό που διαμορφώνει περιβάλλον έχει χάρτες συγκεκριμένους για το που κάνουμε και που όχι? Δεν έχει ακόμα. Το γεγονός ότι μιλάμε για 1200 μέτρα υψόμετρο καλύπτει τις περιοχές? Σας λέω ευθαρσώς ότι εδώ που βρισκόμαστε εμείς και έχουμε τη δυνατότητα την οπτική αποτύπωση, ο ποπός μας βρίσκεται στα 550 μέτρα εδώ απέναντι μας και δίπλα υπάρχουν ομογεννήτριες, όπως υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα τι γίνεται μέχρι τα 1200 μέτρα? Ή το γεγονός ότι η Σκύρος δεν είναι μέσα στα 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα γιατί είναι λιγότερο ή μικρότερο το νησί? Τι σημαίνει με αυτά τα οποία ήδη τρέχουν ως αδειοδοτήσεις? Γιατί το νομοσχέδιο μιλάει για τα από εδώ και πέρα. Και τι συμβαίνει από εδώ και πέρα και γιατί σήμερα το νομοσχέδιο? Επομένως, είναι πολλά πράγματα εκείνα που πρέπει να αφιερώσω λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο σήμερα για να συμμετέχετε σε αυτήν την δημόσια διαβούλευση. Επαναλαμβάνω, για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές μέχρι 24 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξέρω ότι σε αυτές τις συζητήσεις δεν φτάνουν λίγες εκπομπές, αλλά επειδή αυτές οι εκπομπές, σας ξαναλέω και επιμένω, δεν το επαναλαμβάνω τυχαία, είναι πάντα on demand. Αν μπείτε στο radioliverina.gr, βρίσκετε τα θέματα, διαβάζετε κάποια πράγματα, μπορείτε να ξανακούσετε. Είστε κοντά δηλαδή στην πληροφορία, δεν περνάει και χάνεται. Σας ξαναλέω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν φτάνουν αυτά που λέει το νομοσχέδιο. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο γιατί δεν υπάρχουν χάρτες, στο γιατί δεν υπάρχουν όρια ακόμα, στο γιατί εξαιρέσεις για τα ήδη αδειοδοτημένα έργα τη στιγμή που έχουμε πιάσει τους στόχους. Γιατί δεν βάλαμε σίγουρα και σύνομα και εγκαίρως το χώρο και το χρόνο της αποθήκευσης? Έχω δημοσίευμα γι' αυτό, ότι δίνουμε ουσιαστικά, οι ελληνικές ΑΠ επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία. Είναι η μεγάλη ωφελημένη από την πράσινη φθηνή ενέργεια, άλλοι και όχι οι Έλληνες. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί εξακολουθεί να εμπιστεύεται το κράτος στους επενδυτές πρωτίστως αντί για την τοπική κοινωνία? Πάμε να δούμε λίγο τα παράδοξα στο χώρο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει 18.000 λοιπόν πράσινα μεγαβάτ που παράγουν φθηνή ενέργεια, όπως ακριβώς το λέει και επιστημονικά και το μάθαμε και εμείς, και προφανώς και είμαστε υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας, προφανώς και είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και προφανώς είμαστε υπέρ ενός ειδικού χωροταξικού. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγός ηλεκτρισμού αυτού του είδους στην Ευρώπη, με τιμή κιλοβατόρας για τον Έλληνα όμως να είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ένα παράδοξο? Τον ΑΠΕ. Και την ίδια στιγμή έχουμε τη Βουλγαρία, η οποία αγοράζει πράσινη ενέργεια που παράγεται εδώ σε μηδενικές τιμές τις μεσημβρινές ώρες, ας πούμε για παράδειγμα φωτοβολταϊκά, παίρνει την ενέργεια, την αποθηκεύει, προσέξτε τι κάνει, και την πουλά ακριβά αργότερα, ουσιαστικά κερδίζει από την ελληνική υπερπαραγωγή. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε αργήσει να κάνουμε, το κάνουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρεύμα το δικό μας. Το αποθηκεύουν και το πουλάνε. Ενώ έρχεται από μηδενική τιμή. Άρα το δομικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα, εκτός από το ότι όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα που επιδοτείται, είναι πολύ εύκολο κάποιοι επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, έχουν κάποια assets για να παίρνουν χρήματα και να έχουν καλό σκορ σε επιδοτήσεις για να ξεκινάνε και να κάνουν συνεχώς επενδύσεις. Αλλά για δείτε λίγο εδώ την Ελλάδα με μόλις 72 μεγαβάτ αποθήκευσης σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ χρειάζεται ακόμα 1 έως 1,5 γιγαβάτ για να απορροφήσει την παραγωγή που ήδη βγάζει, και η Βουλγαρία μέχρι το τέλος του 26 θα έχει ήδη 2,5 γιγαβάτ αποθήκευσης. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα μια χώρα που, υπενθυμίζω, στα πλαίσια της επιτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και στα εξελόφυλλα για την οικονομία, είσαι αυτό που έλεγε ο συνεχίζων στη θέση του κύριος Τουρνάρας, ότι η αγοραστική αξία του νοικοκυριού έχει μεγαλώσει και φτάνουμε τους Φιλανδούς, τρομάρα μας. Δείτε λίγο η φτωχή Βουλγαρία τι κάνει. 2,5 γιγαβάτ αποθηκευτικού χώρου σε σχέση με τα 72 GW. GW. Σε σχέση με τα δικά μας 72 MW και σε αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσει αργά με την αποθήκευση. Για το χωροταξικό λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χώρος, είναι το ίδιο το σύστημα όταν έχεις πάρκα χωρίς αποθήκευση. Όταν το χωροταξικό ρυθμίζει πού μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά δεν λύνει το κόστος εξισορρόπησης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβετε σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Για την επιβάρυνση τη διπλή των τοπικών κοινωνιών, που υπάρχουν πάρκα σε λόφους, δεν χρειάζεται να είμαστε, όπως σας είπα πριν, στα 1200 μέτρα και την ίδια στιγμή πληρώνουν ακριβά το ρεύμα. Για τις αδειοδοτήσεις που χτίστηκαν πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούσε να απορροφεί στο δίκτυο πλέον της μέσης τάσης ή της υπερυψηλής, πόσο δε μάλλον οι στόχοι που είχαμε θέσει. Και βεβαίως κάτι ακόμα, ότι χωροταξικό, επιδότηση ουσιαστικά εντός αγωγικών της Βουλγαρίας που αποθηκεύει και πουλάει το δικό μας ρευματάκι, νομίζω ότι ολοκληρώνει μια άποψη που έχουν δικαίως και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που ξαναλέω ότι είναι υπέρ των ΑΠΕ, δεν είναι όλοι συλλήβδιν συνωμότες ή αναχρονιστές ή μεσαιωνιστές, είναι άνθρωποι που σέβονται την τοπική χωροταξική δικαιοσύνη και θέλουν να εισακούγονται. Ξέρετε τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Χτίσαμε τα πάρκα, χάλασε το τοπίο, πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα και τώρα μαθαίνουμε ότι φθηνή ενέργεια πάει και στη Βουλγαρία. Αυτά λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και αν θέλουμε να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο, πρέπει να πάμε και σε κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γιατί με βάση όλες αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και επιστήμονες και πρέπει να τους ακούμε λιγάκι, έχουμε και κάτι άλλο, κάποια άλλα θέματα που μένουν λίγο στα ψηλά ή να το πω διαφορετικά, μένουν πίσω από την ειδησιογραφία. Τι ακριβώς είναι αυτό που μένει πίσω? Η καθυστέρηση στην αποθήκευση, έτσι όπως σας την εξηγώ τώρα, είναι μια επιλογή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν, όταν βγαίναν επιδοτήσεις οριδών για πολύ μεγάλες εταιρείες, για πολύ μεγάλα πάρκα και τρέχαμε να φτιάξουμε δίκτυα για να έρχεται η ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε, ξαναλέω, και μια ενέργεια που ούτως ή άλλως δεν είναι φτηνή, γιατί μπαίνει το φυσικό αέριο και γιατί είναι τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Είναι μια επιλογή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι τεχνικό κενό ή γραφειοκρατική αδράνεια να αργήσουμε τόσο πολύ να μπούμε στο κομμάτι της αποθήκευσης. Δηλαδή, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα είναι εκείνα που μας έφεραν σήμερα να συζητάμε για τις μπαταρίες και σήμερα που συζητάμε για τις μπαταρίες να είναι ήδη πολύ αργά, έχοντας χαθεί πάρα πολύ ενέργεια στη διαδρομή με όλα αυτά τα απόνερα που σας είπα για το περιβάλλον. Και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που συγκρούονται συγκεκριμένα? Αν υπήρχε επαρκής αποθήκευση, τι θα γινότανε διαφορετικό? Η ενέργεια που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες δεν θα χανόταν σε μηδενικές τιμές. Δεν θα χρειαζόμασταν όντως κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Το αφήσαμε ενώ το χρειαζόμαστε για να απολυντοποιηθούμε, αλλά δεν κάναμε σωστή αποθήκευση τόσο ή άλλως για να πούμε ότι δεν το χρησιμοποιούμε, γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν να λιγνίτσει φυσικό αέριο για να καλύψει βραδινές ώρες. Δεν θα χρειαζόμασταν να μπει το φυσικό αέριο τελευταίο και να ρυθμίσει την αγορά και την τιμή, γιατί η τιμή ρυθμίζεται με βάση την ακριβότερη πηγή. Στο τέλος ημέρας είσαι με μηδέν και έρχεται κάποια στιγμή και κουμπώνει το πιο ακριβό. Αυτό ρυθμίζει το σύνολο της αγοράς. Δεν θα είχαμε αυτές τις ακραίες διακυμάνσεις που τώρα ευνοούν συγκεκριμένους παίκτες και δεν φτάνει ότι δίνουμε το καλό μας ρεύμα να τα αποθηκεύουν οι Βουλγαροί, για παράδειγμα. Είναι ότι εισάγουμε από τη Βουλγαρία το βράδυ ποσότητες που δεν θα τις είχαμε ανάγκη, γιατί θα μας ήταν περιττές, αγαπητές φίλες και φίλοι. Συνειδητή λοιπόν επιλογή να πάμε σε μπαταρίες τώρα. Συνειδητή επιλογή να μην συμφέρει πολύ πια αυτή η απίστευτη αδειοδότηση. Καμία απάντηση για το τι συμβαίνει με τις παλιές άδειες, για το γεγονός ότι είναι αναγκαίες οι μπαταρίες. Καμία επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, καμία συμβουλευτική των τοπικών κοινωνιών, μόνο εγκριτική διαδικασία στα δημοτικά συμβούλια χωρίς λόγο. Και όλα αυτά μπορούμε να τα καταγράψουμε συμμετέχοντας φυσικά στην διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας. Και είμαστε εδώ να πούμε ακόμα πολλά περισσότερα όσο περνάνε οι μέρες. Μπείτε λοιπόν στο IPEN, στο Υπουργείο Ενέργειας. Βρείτε την διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Ακούστε πάλι αυτή την εκπομπή και άλλες εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε για το χωροταξικό και αναλύοντας αυτά που σας λέω και σήμερα. Και ελάτε, συμμετέχετε κι εσείς ενεργά στη διαβούλευση. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Όσο ασχολείσαι, περισσότερο μαθαίνεις και καταλαβαίνεις και δεν σου κάνει εντύπωση αυτή η σκοτεινή κατάσταση εκεί έξω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η ενέργεια, βεβαίως. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μέχρι τις 11 όπως πάντα. Ήρθε η ώρα για μουσική, νομίζω, ναι. Και τι μουσική είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, για να σκεφτώ. Μουσική από το Άνω Ράφι της Ροκ, νομίζω θα πάω τώρα. Ναι, βεβαίως, γιατί όσο περιμένετε εδώ στην παρέα εσείς τα τελευταία λεπτά αυτού του ουσιαστικά τέταρτου ημιώρου, όχι τέταρτου, πέμπτου ημιώρου αυτής εδώ της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην τελική ευθεία. 697-253-200, συνεχίζετε τις μηνύματα, YouTube, Facebook, Messenger, ό,τι σ' αρέσει, φρες μας, ακολούθησέ μας και έλα στην παρέα μας και εσύ. Μπορείς.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Επιστροφή και είμαστε λίγα λεπτά πριν από την λήξη του πέμπτου ημιώρου αυτής της εκπομπής. Αν Ευαγγελίου στο στούντιο προετοιμάζεται, έτοιμη σχεδόν είναι και είναι τόσο έτοιμη που παρακολουθεί και πολύ σοβαρά το είμαστε στον αέρα γιατί είναι πανέτοιμη για τις 11 η ώρα, δεν πάει τελευταία στιγμή. Κόντρα στο ελληνικό DNA είναι πολύ μπροστά και πολύ οργανωμένη, όπως επίσης οργανωμένοι είστε και όλοι εσείς εδώ που μου γράφετε τώρα τις 10 η ώρα και μετά τα δικά σας μηνύματα για το που βρίσκω την όρεξη. Για τις ΑΠΕ και για όλα αυτά τα οποία αναλύουμε εδώ, την έχω την όρεξη, πιστέψτε με. Να πω στο φίλο τον Γιώργο εδώ που τη μου στέλνει υλικό και βεβαίως θα ενισχύσω φίλε Γιώργο αυτό που έχεις ξεκινήσει και φτιάχνεις εδώ πέρα. Πίστεψε με, είμαι και εγώ στο ίδιο μήκος κύματος. Καλημέρα να πω σε Νέλη, Κυριακό και Κατερίνα. Θα πάω δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί εχθές έκανα την πρόβλεψη, επειδή είμαι, εντάξει, παρασκηνιακά έχουμε και εμείς τους ανθρώπους μας, τα ρεπορτάζ, κάνουμε την έρευνά μας και εμείς, ξέρουμε τι έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας, σας τα είπα αναλυτικά, μπορείτε να πείτε χθες να ακούσετε, αλλά πόσο μέσα πέσαμε στο ότι επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή του, στα γνωστά και μη εξαιρεταία μέσα ενημέρωσης, λέγοντας, κόντρα σε αυτά που όλοι ξέρουμε, που βλέπουμε, ξέρετε, όσοι βλέπουμε ταινίες μας αρέσει για πολέμους, βασιλιάδες, μεσαίωνα, για τις εποχές ας πούμε με Τόξα και Βέλη, υπήρξε πάντα στο δεσμό της βασιλείας το δαχτυλίδι της διαδοχής. Και επειδή το έχουμε συνηθίσει το δαχτυλίδι της διαδοχής να έρχεται στους όμοιους, στις όμοιες παρατάξεις, φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος άλλος κλπ. Εδώ έχουμε δαχτυλίδι που δεν δίνεται στον διάδοχο, δίνεται στον αντίπαλο. Και το δακτυλίδι του αντιπάλου που επιλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδόθη στο Θησίο και στον Τσίπρα. Γιατί αυτά τα τραγελαφικά που έλαβαν χώρα είναι βούτυρο στο ψωμί για τα γεράκια της Παλίνης, τους ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζουν να ανυψώσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δείτε τη σκληρή κριτική στην κυρία Καριστιανού και θα δείτε την χλιαρή χιουμοριστική κριτική στον Αλέξη, όσοι ακριβώς χρειάζεται το διαδίκτυο για να τρολάρει και για να μένει στο προσκήνιο αυτό το γελάς του Αλέξη. Έχει επιλέξει ο Κυριάκος ποιος θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το κάνει ο Δένδιας, δεν το κάνει ο Γεωργιάδης, δεν το κάνουν οι της δεξιάς πτέρυγας, θα το κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι εκείνο το πρόσωπο που θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλα νούμερα, σε αντίθεση με την προσπάθεια που θα προσπαθήσουν, μάλλον σε αντίθεση με την δυνατότητα, όχι προσπάθεια, σε αντίθεση με τη δυνατότητα που έχουν το καλοκαιράκι που μας έρχεται οι βουλευτές που θα πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Δεύτερο κόμμα λένε εδώ η Ελλάς του Τσίπρα. Και μάλιστα είναι διπλή η βοήθεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μίμια του Ευάγγελου Μαρινάκη με τις κόντρες Δημητριάδη κλπ. Που δεν τον παίζει πολύ τον πρώην κουμπάρο και πολύ φίλο της οικογένειας, θα βοηθήσει τον Τσίπρα προφανώς, αλλά με αυτόν τον τρόπο βοηθάει και τον Κυριάκο, όπως τον βοηθάνε και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δημοσκόπηση βλέπω εδώ για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δεν μιλάμε για την κυρία Καριστιανού, μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον κατακρεουργημένο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που γίνεται ηφηγένεια από δύο διαφορετικές πλευρές, από τον κεντρό χώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη και από τα λιμά της αριστεράς, που θα ήθελαν πάρα πολύ όλοι να φύγει ο μηχανισμός του Πασόκ από τα χέρια του κριτικού Νικόλα. Για τους ανθρώπους που τους αρέσουν οι στατιστικές, να δούμε και λίγο νούμερα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μόνο και μόνο για τη χαρά της δημιουργίας των ανθρώπων που ζουν στα κεντρικά γραφεία και δίνουν κατεύθυνση, σας έχω πει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μαγαζιά. Και στους νόμους και την επιταγή της αγοράς υπάρχει το ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Σας θυμίζω ότι το 2023 ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι, όχι εμείς, οι δημοσκόποι, ότι η νίκη του Κυριάκου θα ήταν πύριος. Θα ήταν στο νήμα, όχι αυτό που είδαμε. Και μάλιστα με Τέμπη και με διάφορα άλλα προβλήματα γάμους ομοφυλόφιλων και άλλα πράγματα τα οποία είχε τότε εκεί να αντιμετωπίσει. Γιατί ακριβώς οι δημοσκόποι έπρεπε να πλάσουν στον δεύτερο της υπόθεσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε μέχρι το 23 το αφήγημα ότι πάει καλά. Μόνο με το μότο Μητσοτάκη μπιπ που πήγαινε ο Τσίπρας από το 19 μέχρι το 23 να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν τον βγάζουν δεύτερο. Και τον βγάζουν δεύτερο γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και η διαφορά, ξέρετε ποια είναι εδώ, ότι οι δημοσκόποι κερδίζουν από δύο πουγκιά. Είναι σαν το δολοφόνο που σε πληρώνει κάποιος, αστυνομική ταινία, σε πληρώνει κάποιος να σκοτώσει κάποιον άλλον και για αυτόν τον κάποιο άλλο υπάρχει συμβόλαιο θανάτου και από έναν τρίτο. Μαζεύει όλα τα πουγκιά. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο που θέλουν να βγάλουν τον αντίπα από τη μέση. Αυτό το πράγμα είναι. Πληρώνουν όλοι για να είναι ο Αλέξης δεύτερος στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Αυτός που έδωσε εκ του Υπουργικού Συμβουλίου το δαχτυλίδι αντιπάλου, ο Κυριάκος. Ο συσπηρωτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και ποια ποσοστά βλέπουν εδώ το φως της δημοσιότητας. Ότι είναι δεύτερος με ποσοστό της τάξης του 20%. Οποιος σήμερα δεν είχε λόγο να γελάσει από το πρωί γιατί του συμβαίνουν διαφορά. Ας δει αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και επειδή το γέλιο με το κλάμα είναι πάρα πολύ κοντά, εμάς μας προκαλεί ένα κλαυσίγελο αυτή η ιστορία. Δεύτερο κόμμα ήδη με επίσημη ανακοίνωση 16,1. Το 39% βλέπει τον Τσίπρα το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Ξαφνικά η άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε και άποψη του κοινού, όπως βλέπετε μέσα από τα συστημικά κανάλια και όλες αυτές τις ωραίες βαρύγδουπες δημοσκοπήσεις οι οποίες έχονται να κάνουν κρότο. Τι βλέπω εδώ? Βλέπω λοιπόν δημοσκοπήσεις, Real Polis, Protagon, Interview, μέσος όρος Μαΐου, 29,1 στην Νέα Δημοκρατία, 16,1 χαμηλά στον Τσίπρα έως 20, κάτω από 10% μονοψήφιο το Πασόκ, 11,4 κυρία Καριστιανού, 8 η Ελληνική Λύση, 6 το Κουκουέ, 5 η Πλεύση, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Interview ένα περίπου 4%. Για να γλυκαίνεται ο Αλέξης, μήπως θέλει να τους πάρει και αυτούς μαζί τους πρώην συντρόφους, στο reunion που έλεγε ο κύριος Καρανίκας. Το γελάει ο κόσμος είναι πραγματικά σημαντικό εδώ. Έχουμε ανάγκη το γέλιο. Και βεβαίως μερικοί έχουν πάει και ένα βήμα παραπέρα. Έχουν αρχίσει να κάνουν κατανομή εδρών, λέει, στην επόμενη Βουλή, μάλιστα. Πιθανές έδρες, λέει, και μετακινήσεις ψηφοφόρων, ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκλογικού σώματος και ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Και επαναλαμβάνω εδώ την πάγια θέση της εκπομπής ότι η μόνη παράταξη που μπορεί να αφαιρέσει ψήφους είναι η παράταξη της κυρίας Καριστιανού, αλλά το αφήνω στην άκρη για να το κρίνετε εσείς και να πάω λίγο στην ουσία, στην κατανομή εδώ των εδρών που λέει η δημοσκοπική τάση, αλλά να σας καταθέσω και τις απόψεις της εκπομπής. Δηλαδή κοιτάξτε λίγο να δείτε πόσο το πολιτικό κατεστημένο μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες. Φανταστείτε σε ένα φανταστικό σενάριο υποθετικό, στο Υπουργικό Συμβούλιο που ο Κυριάκος είπε αυτά που είπε τις προάλλες για την πολιτική Βαβέλ, για το γεγονός ότι δεν φοβάμαι τίποτα γιατί εγώ είμαι η σταθερότητα, εγώ είμαι η άμπελος, σχεδόν μας είπε, χρησιμοποιώντας εγώ σήμερα λόγια του Κυρίου για να καταλάβετε πόσο θεϊκά νιώθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση στις συζητήσεις για τις κατανομές εδρών ήδη από τώρα δεν είναι αυτό. Είναι το πώς θα μπορούσε πραγματικά η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει πολύ καλύτερα ποσοστά πλασαρίσματος σε ένα υποθετικό σενάριο που σπάει όλα τα σενάρια αυτής της μη σταθερότητας που επιδιώκουν στη Νέα Δημοκρατία. Πώς έχουν τα σενάρια μέχρι τώρα? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Γιατί δεν την έχει? Είναι πάρα πολλά τα κόμματα που είναι και θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, τουλάχιστον έτσι όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, πολλά θα μείνουν εκτός. Και πολλά θα μπουν. Ακριβώς γιατί είναι έτσι το σύστημα και η πρώτη κάλπη θα πάει άπατη. Ποιος θα πάρει τη διερευνητική εντολή να μιλήσει με τον δεύτερο Τσίπρα, με τον τρίτο Ανδρουλάκη, λέω εγώ, ή με την κυρία Καριστιανού? Ποιος θα πάρει ως Τσίπρας δεύτερη εντολή και ποια κυρία Καριστιανού τρίτη ή εντός εισαγωγικών ο επόμενος? Και ποιος Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν ψήφισε ούτε στουρνάρα, θα έρθει να πει αυτό που πιστεύω ότι θα πει, ότι για λόγους εθνικού σκοπού πρέπει να κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασίας? Γιατί σήμερα, επειδή είναι Πέμπτη, στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε και το βιβλίο της εβδομάδας. Το επαναφέραμε αφού δεν έχουμε διαγωνισμό. Και έχω το παράδοξη χώρα του κυρίου Παπά πάλι. Γιατί εδώ κουμπώνει ακριβώς αυτό το βιβλίο. Στο τι πετυχαίνουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας και το τι πετυχαίνει η μονοκομματική κυβέρνηση. Και πώς Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα πήγαν από το 1974 μέχρι σήμερα. Τι καταφέραμε εμείς με τις μονοκομματικές και τι κατάφεραν αυτοί με τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα είναι ταμπού. Όπως είναι ταμπού και η απλή αναλογική. Σφίγγει τον Έλληνα πολίτη. Θέλει να είναι με τους νικητές και μονοτροπεούχους. Η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί αυτή τη στιγμή δεν φανερώνει αυτοδυναμία. Φανερώνει δεύτερες και τρίτες κάλπες. Ξέρετε ποια είναι η μοναδική λύση για εσάς στη Νέα Δημοκρατία? Και το λέω να τα ακούσουμε και τα παιδιά εκεί στην Παλίνη. Να εξασφαλίσετε λίγο ένα καλύτερο φίνις. Να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα νέο αρχηγό. Αν ιδιωτελής δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι αυτό που μένει πάντα στο απειρόβλητο σε όλα τα σκάνδαλα. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές έχουν βάλει το χεράκι στο μέλι. Οι Δημητριάδηδες είναι τα βαθιά λαρίγια και τα μεγάλα αυτιά. Οι Βορύδηδες υπογράφαν χωρίς να βλέπουν. Οι Γεωργιάδηδες φωνασκούν στα κανάλια γιατί όποιος γαυγίζει δεν δαγκώνει. Το ξέρετε αυτό. Και υπάρχει μια πανσπερμία εκεί έξω δυσπιστίας που λέει γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί να μην ήξερε ένας άνθρωπος που είναι πάνω από όλους και ένας άνθρωπος που έχει ιδρύσει το επιτελικό κράτος για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι ανιδιοτελής, πονάει η καρδιά του για την ακρίβεια. Πονάει η καρδιά του σε αντίθεση με την κεντρική πολιτική που δίνει στα τρόλ να λένε στα social. Μήπως είναι εκείνος ο οποίος έχει στα χέρια του το κλειδί μιας καλύτερης, ενός καλύτερου φίνης για τη Νέα Δημοκρατία. Και να πάρει αυτό που δεν ζητάει κανένας άλλος, δηλαδή να αδειάσει τη γωνιά και να πάει στην Ευρώπη και να κάνει αυτό που σας ξαναλέω δεν μπορεί να κάνει κανένας πολιτικός, δηλαδή τι, τον Κινέζο εκεί που δεν πρέπει και τον αυταρχικό σε όλο το κοινοβουλευτικό του βίο. Διότι ένας πολιτικός ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ως μακροβιότερος πρωθυπουργός και πρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος, γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κίνηση ΜΑΤ. Και η κίνηση ΜΑΤ σε μια Νέα Δημοκρατία, που σας ξαναλέω, δημιουργήθηκε η κυβέρνησή της το 19 για να χωριστεί ή εξορισμού σε δύο διαφορετικά κόμματα, ως το μοναδικό που δεν υπέστη κατάτμιση από τα μνημόνια, ένα να έπαιρνε ο Κωστάκης ο Μπακογιάννης και ένα να πήγαινε σε αυτούς που είναι λίγο πιο συντηρητικοί, κόβοντας το ψωμί της κυρίας Ζατινοπούλου, κόβοντας το ψωμί του κυρίου Βελόπουλου και όλων των υπολείπων. Μήπως η ιδιοτέλεια είναι η απαρχή του αυταρχισμού, είναι η απαρχή αυτού του κινησμού με τον οποίο διοικείται η χώρα, και μήπως το κλειδί για ένα καλύτερο πλασάρισμα είναι το απόλυτο φόβητρο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μείνει στην οικογένεια Κυριάκου Μητσοτάκη και τον συναυτό? Πού ποντάρουν λοιπόν τα κόμματα με αυτές τις δημοσκοπήσεις να βγάζουν τον Αλέξη δεύτερο? Στο να μην υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα,

0: νουμεράκια αριθμητική. Υπάρχει κάποιο σενάριο στο Μαξίμου που να έχει αυτό μέσα στα χαρτιά κατά κατάστοιχα? Ποιο θα είναι το πλασάρισμα δηλαδή, εάν δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος? Υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, προβλέψεις και προφητείες? Λέω εγώ, δεν ξέρω, ρωτάω. Θα χαρακτηριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι φεύγει και δεν θα κριθεί? Πιστεύετε τον ενδιαφέρει? Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα κριθεί, διότι κρίνεται καθημερινά και κρίνεται και φαίνεται ο λίγος. Η ιδιοτέλεια λοιπόν που πηγάζει από αυτούς τους ηγέτες είναι έκδηλη, καθημερινή και αποτελεί τη γεννησιουργό αιτία αυτού του αυταρχισμού που φαίνεται και βιώνεται στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Επιλέγω τον αντίπαλό μου για να συσπυρώσω τους δικούς μου, γιατί το κόμμα είμαι εγώ. Λετά σε μουά, που έλεγε ο Λουδοβίκος. Και αυτή ακριβώς είναι η πολιτική με την οποία πορεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος που πορεύεται έτσι, όχι να κάνει την επιλογή που σας λέω εγώ, να απομακρυνθεί. Δεν μπορεί να κάνει καμία επιλογή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας και επιστρέφαμε το παράδοξη χώρα του Τάκη Παπά. Βιβλίο πρόταση για αυτή την εβδομάδα. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά είναι η εγκύτητα αυτής της παρουσίασης και αυτής της πρότασής μου, νομίζω, σημαντική. Αυτή την 5η, 28 Μαΐου. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα, αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.

Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί είμαστε τα τελευταία λεπτά αυτής εδώ της εκπομπής. Μου γράφει ο Θανάσης, τι να φύγει, Κωνσταντίνε. Οι Νεοδημοκράτες αυτόν θέλουν. Αυτόν θα ψηφίσουν. Οποιονδήποτε άλλο δεν τον θέλουν. Κοίταξε, φίλε, να σου πω κάτι, θα το πω και στους υπόλοιπους, μιας και το προηγούμενο θέμα δεν είναι τελώς φανταστικό. Το 2019 θυμάμαι στις πολλές παρατάξεις που συμμετείχαν σε ευρωεκλογές τότε, με το θέμα της Μακεδονίας πρωτοκορυφαίο. Μετά έγιναν οι εθνικές εκλογές. Προκήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας, τις έχασε αυτές τις εκλογές. Δεν είχαν δυνατότητα κόμματα να συμμετέχουν και οι άνθρωποι που στήριξαν σε ευρωεκλογές μικρά κόμματα, πατριωτικά κόμματα το 19, ξέρετε τι έλεγαν στις εθνικές εκλογές του 19. Να φύγει ο Τσίπρας και βλέπουμε. Δεν θα ρίξουμε καμία ψήφο όπως σε ευρωεκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται σήμερα μήπως πάμε σε εθνικές ευρωεκλογές. Ψηφίζει ο κόσμος έτσι δηλαδή. Τι θα ψηφίσει ο κόσμος? Να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν δεν υπάρχει Μητσοτάκης, ενισχύεται το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι το Τσίπρα θα φέρουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δεμένο είναι από παντού. Και γιατί επιλέγουν αυτόν τον αρχηγό ως αντίπαλο. Στην πρωτοποριακή αυτή σκέψη που σας ξαναλέω κυοφορείται για το ποιος μπορεί να είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Μετά το Μητσοτάκη γενικά. Βλέπετε παγκόσμια ρεκόρ σε αυτό που σας λέω σχετικά με τα ποσοστά, με μια δημοκρατία στις εκλογές χωρίς Μητσοτάκη. Αδιανόητα πράγματα για την ελληνική δημοκρατία αυτά. Αδιανόητα πράγματα γενικά στη χώρα μας. Και επειδή είναι πολλά τα αδιανόητα στη χώρα μας με τα στερεότυπα, εγώ σήμερα έχω φέρει και ένα βιβλίο εδώ. Αυτό το παράδοξη χώρα του Τάκη Παπά. Ένα βιβλίο που λέει γιατί η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και τι μπορούσαμε να μάθουμε από το παράδειγμα αυτών των χωρών. Τι ωραίο κύκλο έκανε αυτή η εκπομπή σήμερα για να καταλήξουμε εδώ. Σε ένα βιβλίο το οποίο έχουμε ξαναπροτείνει. Είναι όμως το πικ, γιατί έχουμε αναφέρει αυτήν την εβδομάδα ειδικά το παράδειγμα της Ισπανίας που έχει πολιτικά προβλήματα, αλλά πώς αντιμετώπισε, ας πούμε, τον πληθωρισμό. Μειώνοντας φόρους. Το πώς η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, η Ιρλανδία-Πορτογαλία από το 1974 προχώρησαν και μας ξεπέρασαν μέσα από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ποια είναι τα μοντέλα στην Ελλάδα διακυβέρνησης. Και σε αυτό το βιβλίο του κυρίου Παπά, που στο πιστόφυλλο του βλέπω και μία άποψη του κυρίου Μητσοτάκη, που λέει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει το βιβλίο του κυρίου Παπά ως ένα εγχειρίδιο, αλλά δεν το πράττει ο ίδιος. Ήτανε μόνο δήλωση. Διαβάζω εδώ λοιπόν για το βιβλίο αυτό. Αν μπορούσα να διαλέξω μια φράση που το χαρακτηρίζει, νομίζω ότι η βασική ιδέα που χτίζεται στο βιβλίο αυτό είναι απλή αλλά και πολύ δυνατή. Η Ελλάδα το 1974 που βρισκόταν περίπου στα ίδια επίπεδα, σας ξαναλέω, με Πορτογάλους και Ιρλανδούς, κατέληξε δεκαετίες μετά να υστερεί πολύ αισθητά σε σχέση με αυτές τις χώρες. Και όλα αυτά δεν τα γράφει ο Παπάς εδώ με έναν μελοδραματισμό εθνικό. Δεν τα γράφει με ένα λαϊκισμό που έχουμε μάθει στην Ελλάδα, που να λέει ότι για όλα αυτά είναι ξένοι, ας πούμε, ξέρετε. Αλλά ούτε και τεχνοκρατικά, που έχει γίνει ένα μότο τα τελευταία δεκαετίες, ότι τεχνοκρατικά πρέπει να λειτουργεί η πολιτική. Αντιμετωπίζει την κοινωνία τελείως διαφορετικά, όχι σαν μια κοινωνία που είναι απλά ένα υπολογιστικό φύλλο Excel, όπως μου αρέσει να σας λέω πολλές φορές. Εξηγεί ιστορικά και πολιτικά λοιπόν σε αυτό το βιβλίο γιατί απέτυχε η Ελλάδα να χτίσει σταθερούς δεσμούς, παραγωγικό κράτος, κουλτούρα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού. Στις σελίδες λοιπόν αυτού του βιβλίου εδώ, που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, μπορείτε να το βρείτε, δεν είναι πολύ ακριβό βιβλίο αυτό, έτσι. Να το πω λίγο με όρους Αθηνάς, 4 καφέδες, 4 φρεντάκια στην Αθήνα είναι το κόστος του βιβλίου αυτού. Ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα, σχεδόν αφηγηματικά. Έχει κάποιους πίνακες μέσα για να δείτε και ποσοστά. Ποσοστά εκλογής κομμάτων, τις συνισταμένες δυνάμεις, επίσης κύμενες δυνάμεις της κυβερνήσης συνεργασίας στην Ιρλανδία-Πορτογαλία. Τα πόσα πολλά χρόνια εμείς είμαστε σε μονοκομματικά παραδείγματα. Ιστορικές καμπές και οι συγκρίσεις βεβαίως για τις χώρες που είχαν την ίδια αφετηρία. Θα μπορούσα να πω ότι ο Παπάς εδώ κάνει μια απλή υπερεκτίμηση της πολιτικής κουλτούρας και των διεθνών παραγόντων που έπληξαν την Ελλάδα, προφανώς, μνημόνια και όλες αυτές τις ιστορίες.
Μπορεί να πει κάποιος ότι ίσως έχει μια μονομερή κριτική σε ό,τι αφορά την περίοδο των μνημονίων, αλλά το βιβλίο σε βάζει να σκεφτείς σοβαρά για το ελληνικό κράτος αυτό καθ' αυτό, για τις παθογένειες μεταπολίτευσης, τις μεταπολίτευσεις των συνθημάτων, των συνθημάτων που μας οδήγησαν στα δημοψηφίσματα. Και ακόμα και αν μπορείς να διαφωνείς, που πρέπει να διαφωνείς, ερμηνεύει την ελληνική αποτυχία της οικονομίας ως καθαρή πολιτική θεωρία.

Κύριο σημείο για μένα είναι αυτό που αφορά αυτό το ενδιαφέρον σημείο σχετικά με την ανάπτυξη και την κουλτούρα των συνενέσεων. Και η κουλτούρα της συνένεσης, επειδή ξεκινάει από πάνω, από τα βαθιά στρώματα και πηγαίνει μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, δείχνει γιατί στην Ελλάδα δεν μας αρέσει η συνένεση, γιατί δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, από τα δημοτικά συμβούλια, ξαναλέω, μέχρι τα κοινοβούλια. Και αυτό φαίνεται από τη σταθερότητα των κυβερνήσεων συνεργασίας στο εξωτερικό, αλλά και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα που βασίστηκε υπερβολικά στη λογική «ο νικητής τα παίρνει όλα». Μπόνους 50 εδρών, αυτός που κόβει το νήμα παίρνει και τις εδρούλες του, κάνει το κουμάντο του, ξανοίγεται με τους ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί είναι δικοί μας, οι άλλοι να πάνε να κουρεύονται. Και αυτές οι πελατειακές σχέσεις ενισχύθηκαν προφανώς πολύ από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις σε σχέση με τις θεσμικές συνεργασίες. Και τι μας λέει ο παπάς εδώ επίσης, ότι στις χώρες της Πορτογαλία και στην Ιρλανδία επίσης υπήρχαν σκληρές πολιτικές συγκρούσεις, υπήρχε μεγάλη διάθεση όμως και για διακομματικές συνεργασίες, για δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεις κλπ. Στην Ελλάδα η συνεργασία ήταν πολιτική και είναι πολιτική προδοσία. Και το βλέπουμε σήμερα. Γιατί φέρνουμε και τα κατάλοιπα του εμφυλίου. Αλλά ήταν εθνικός σκοπός να συνεργαστούν οι μεγάλοι στα μνημόνια. Το θυμάστε. Και η συνεργασία του στα μνημόνια ήταν για να γίνουν μεταρρυθμίσεις? Όχι. Ήταν για να σώσουν οι μέτεροι τους εαυτούς τους. Αυτό ήταν. Άρα και τις φορές που κάναμε εδώ συνεργασία, υπήρχε πολιτική ατομική σκοπιμότητα και κομματική γραμμή και όχι εθνικός σκοπός. Η κουλτούρα της μεταπολίτευσης λοιπόν στην Ελλάδα, των μονοκομματικών κυβερνήσεων και της πλήρους επικράτησης επί του αντιπάλου. Ποδοσφαιροποίηση δηλαδή της πολιτικής. Όπως αυτό που συζητάμε εδώ, έχουμε τον Ολυμπιακό εδώ, έχουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης πίσω μου εδώ στο Monitor και κάνουμε καζούρα στους Παναθηναϊκούς. Αυτό είναι και στην πολιτική στην Ελλάδα. Και προσέξτε τι λέει αυτό το βιβλίο και πού καταλήγει. Και είναι σημαντικό ότι δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ντε και καλά κυβερνήσεις συνεργασίας. Κατά την προσωπική μου άποψη, το σημαντικό είναι ότι χωρίς την κουλτούρα εμπιστοσύνης μεταξύ κομμάτων, θεσμών και κοινωνικών ομάδων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χτιστεί τίποτα, και όταν αυτές οι συνεργασίες είναι ασταθείς και ευκαιριακές μπορεί και να γκρεμιστεί πολύ εύκολα. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν μόνο ένας αριθμητικός συνασπισμός, αλλά μια πολιτική κουλτούρα πίσω από αυτόν. Που αν την είχαμε αυτή την πολιτική κουλτούρα πίσω από αυτόν τον μηχανισμό, τώρα δεν θα συζητάγαμε ότι είναι πρόβλημα να μην είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και σταθερή αυτοδυναμία. Θα λέγαμε είναι πολύ ωραίο και δημοκρατικό να έχουμε ετερόκλητες δυνάμεις μέσα στο κοινοβούλιο. Σε ένα κοινοβούλιο, σας ξαναλέω, είναι άποψη εκπομπής που έχει μια μισή πολιτική ατζέντα. Δεν έχει πέντε όσα είναι τα κόμματα ή έξι. Έχει μια μισή. Είναι πολλοί αυτοί που ομοιάζουν οι απόψεις τους, θα μπορούσαν να είναι ένα κόμμα. Και πολύ περισσότεροι εκείνοι που είναι απ' έξω και έχουν διαφορετική άποψη. Για την Ευρώπη λοιπόν και πολλές χώρες είναι ένα φυσιολογικό εργαλείο διακυβέρνησης η συνεργασία και δημοκρατίας. Για την Ελλάδα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι ο μοναδικός, μάλλον κατά τα πολιτικά τζάκια, θεσμικός παράγοντας, επειδή το κράτος είναι ανίσχυρο. Και να σας πω και κάτι ακόμα φεύγοντας από αυτό το μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη. Είναι και ο λόγος που αν προκηρυχθούν εκλογές στην Ελλάδα θα σταματήσουν όλοι να δουλεύουν, θα κατεβάσουν όλοι τα μολύβια. Είτε είσαι επαγγελματίας, ιδιώτης, δημόσιος, δεν ξέρω τι, θα πεις όπα, κάτσε να δούμε τι θα έρθει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ανίσχυρο κράτος που δεν έχει να βασίζεται πάνω σε θεσμικές διαδικασίες και διαδικασίες λειτουργίας κράτους, ανεξαρτήτως ποιος έχει την πολιτική ευθύνη. Και είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε σε αυτό το θεσμικό σταθερό που λέγεται μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η πόλωση στην χώρα μας, η αδυναμία συνεννόησης, είναι ο λόγος που είμαστε πίσω αναδεξιακά και θεσμικά, και αυτό είναι ένα παράδοξο, όπως ακριβώς είναι και η χώρα μας παράδοξη, όπως ακριβώς λέει σε αυτό το βιβλίο που σας προτείνω, ο Τάκης Πάπας. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγκάνης και είμαι κύριος, γιατί είναι ένα λεπτό, ενάμιση πριν ολοκληρώσω την εκπομπή μου, για να έρθει κοντά σας η Άννα Ευαγγελίου, φυσικά, για μουσικό ξυπνητήρι. Θα σας πω καλό τριήμερο, τετραήμερο, γιατί θα τα ξαναπούμε πάλι Θεού θέλετος, Κύριο επιτρέποντος, φυσικά, την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, να καλωσορίσουμε το μήνα, να πούμε ένα μεγάλο γεια σε όλους εκείνους που
περιμένουν πώς και πώς το καλοκαίρι. Θα πούμε πολλά φυσικά και ιστορικά στοιχεία, γιατί έχουμε και την 29η αύριο Μαΐου, αλλά είναι πολλά αυτά που θέλω να σας πω. Να περάσετε καλά, να αφήσετε λίγο και τις διασκεδάσεις, να πάτε σε καμία εκκλησίτσα για το Άγιο Πνεύμα και φυσικά όλα αυτά να τα κάνετε σε όρους κοινωνικής συνύπαρξης. Να είστε λοιπόν όλοι και όλες καλά, με υγεία, είστε επανακούιν. Να περάσετε καλά, καλό τρίμηρο Αγίου Πνεύματος, σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται, ελάτε κι εσείς την υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά δεν φεύγει κανένας, διότι μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι, 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9 φυσικά έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Τα υπέροχα μηνυματάκια σας περιμένω εγώ στο Viber, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε, βεβαίως, στο 697-25-32-700, για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στέλνετε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε και φυσικά να μου στέλνετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Δύο υπέροχα τραγουδάκια πάμε να ακούσουμε έτσι για ωραία καλημέρα και κάτι καλοκαιρινό από τα παλιά που σας έχω ξεθάψει από κάτι λίστες που είχα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, νομίζω στο λύκειο, και πάμε να περάσουμε στα πρώτα μας θεματάκια και μείνετε συντονισμένοι, διότι σας έχω ένα καυτό νέο.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, τα καλοκαιρινά «Τα σ' αγαπώ» από Κώστα Μαρτάκη, ένα πολύ παλιό τραγούδι που άκουγα όταν ήμουνα γυμνάσιο, τέλος γυμνασίου, λύκειο, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι, έχω απώλεια μνήμης, εγώ και η Ντόρη από το «Ψάχνοντας τον Νέμο». Αλλά η αλήθεια είναι ότι το άκουγα όταν ήμουνα τώρα έφηβη, νεαρή ενήλικας, όπως θέλετε πείτε το. Είναι ένα τραγούδι που μας βάζει και λίγο περισσότερο στο καλοκαιρινό το κλίμα, έρχεται ο Ιούνιος, είμαστε ένα βήμα, ένα Σαββατοκύριακο μακριά από τον Ιούνιο. Οι περισσότεροι έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια σας, πώς τα καταφέρνετε δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας. Εγώ σας βγάζω το καπέλο, εγώ θάλασσα δεν θα μπω μέχρι τον Ιούλιο, απλά να το ξέρετε. Να πω Αύγουστο να είμαι μέσα. Θα πω Αύγουστο να είμαι μέσα. Πάντως, παιδιά μου, ο καιρός έχει φτιάξει, μη το γρουσουζέψω, φτου, μην το ματιάσω. Αλλά ναι, ο ήλιος είναι στο μπαλκόνι μας και φυσικά έχουμε αρχίσει και φοράμε τα καλοκαιρινά μας. Φτιάχνουμε λοιπόν το κρύο μας καφεδάκι, βγαίνουμε στο μπαλκόνι και ακούμε ράδιο Αλιβέρι 1, ακούμε μουσικό ξυπνητήρι και σας έχω ένα πολύ καυτό νέο. Ξέρετε ποιος άλλος ακούει φανατικά από ό,τι φαίνεται ράδιο Αλιβέρι 1 και πιο συγκεκριμένα ακούει τον αγαπημένο μας Ευάγγελο Δουλγερίδη στο πεντάλεπτο του Γκρινιάρη. Για μαντέψτε, για μαντέψτε, δεν το μαντεύετε, δεν το μαντεύετε. Ο φετινός εκπρόσωπος της Eurovision, Ακύλας, έγραψε, παιδιά μου, μετά το φέρτο, το πάρτο, το οποίο παίζει και σε διαφήμιση του McDonald's, να πω, το οποίο πέτυχα εγώ εδώ πέρα στο Instagram και θυμήθηκα τον Γκρινιάρη της προηγούμενης εβδομάδας, ο οποίος, πώς λεγότανε, φέρτο, πάρτο. Που τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ακύλας ακούει ράδιο Αλιβέρι 1, τα ακούσατε εδώ πρώτα. Μπράβο Ακύλα μου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι έγραψε καινούριο κομμάτι και θα παρουσιάσει και το άλμπουμ του αυτές τις μέρες από όσο ξέρουμε. Οπότε καλό τάξιδο το παιδί. Και αφού έκανες διαφήμιση για τα McDonald's, αγόρι μου, φέρε μας κανένα μπεργκεράκι και από εδώ. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά στα Βέντο και η Διαδάμου δικό μου και φυσικά επιστρέφω.

Δικό μου ακούσαμε από Σταβέντο και Ήβια Δάμου και παιδιά μου που λέτε μετά τον Ακύλα που ακούει φανατικά ράδιο Αλιβεριένα, λέω να σας ταξιδέψω λιγάκι, να σας πάω στην Ισπανία, τι θα λέγατε έτσι, για μια μικρή εκδρομούλα, δεν θα αργήσουμε πολύ να γυρίσουμε. Σας πάω λοιπόν σε ένα χωριό στο Αλχαουρίν Ντελατόρε της Ισπανίας, όπου 300 γυναίκες, γιαγιάδες, αφιέρωσαν 3 ολόκληρα χρόνια για να πλέξουν ένα τεράστιο σκίαστρο μήκους 60 μέτρων που καλύπτει 500 τετραγωνικά μέτρα πάνω, παιδιά, από τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Η εντυπωσιακή δημιουργία μειώνει τη θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ κάθε φθινόπωρο αφαιρείται, πλένεται και επανατοποθετείται το καλοκαίρι. Το έργο αυτό έχει βραβευτεί κιόλας και έγινε διεθνής έμπνευση και πάρα πολλοί τουρίστες επισκέπτονται το Αλχαουρίν Ντελατόρε της Ισπανίας για να δουν από κοντά αυτό το πλεκτό, το πολύχρωμο πλεκτό, που όντως, παιδιά μου, μοιάζει με αυτές τις μπλούζες που φοράγαμε τη δεκαετία του 90 και οι γονείς μας δεκαετία 80-70. Είναι πολύ πολύχρωμο. Μου μοιάζει λίγο για την μπλούζα που φόραγε η Ολυμπία, η αδελφή του μαχητή, στην μόνιμη ταινία, αν θυμάστε. Αυτή με τον Chris Sveta. Εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την ταινία, δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θυμάμαι το πλεκτό της Ολυμπίας, παιδιά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής. Και άμα θέλετε να πάτε μια βόλτα από την Ισπανία τώρα το καλοκαίρι να δείτε αυτό το πλεκτό, στείλτε μας καμία φωτογραφία, why not? Να ξέρουμε ότι είμαστε και η έμπνευση για τις διακοπές σας.

0: Φίλη τη ζωή ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου, τραγούδι που είχε παίξει και σε μία καλοκαιρινή ελληνική ταινία. Έχουμε πιάσει το καλοκαίρι, έχουμε πιάσει τις διακοπές, αφού το καλοκαίρι είναι μία ανάσα μακριά. Σήμερα και η εκπομπή μας εννοείται ότι θα είναι και λίγο έτσι καλοκαιρινή. Όσο περνάει ο καιρός, παιδιά μου, έτσι θα έρχεται περισσότερο το καλοκαίρι και εδώ στο Ράδιο Λιβαριένα. Και εννοείται δεν θα μπορούσε να είναι καλοκαίρι χωρίς πανηγύρια, διότι εδώ στην Εύβοια, αγάπες μου, έχουμε τα καλύτερα πανηγύρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά το πανηγύρι, ουσιαστικά όταν λες τη λέξη πανηγύρι, έτσι έχεις στο μυαλό σου την Εύβοια και συγκεκριμένα πάμε για το πρώτο πανηγύρι της χρονιάς, εννοείται με την γιορτή κερασιού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δύο πραγματάκια για την γιορτή κερασιού και επιστρέφουμε με τραγουδάκι.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
2: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων, Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο, χαμογέλασε, πάει, πέρασε, ό,τι έγινε, έγινε, μωρό μου, πάμε κι εμείς να σκεφτούμε κάτι άλλο. Το καλοκαίρι, okay, εκτός από πανηγύρια, τι άλλο έχει πολύ έντονα που εγώ φοβάμαι και σας το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές? Παιδιά μου, δύο είναι οι τεράστιοι μου φόβοι. Ο πρώτος είναι τα ύψη. Μη με βάλεις πάνω σε σκάλα, θα λιποθυμήσω. Εδώ δεν ανεβαίνω στην σκάλα που είχε η γιαγιά μου με τα δύο σκαλοπατάκια για να φτάσω το πάνω ράφι πάνω από το ψυγείο. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο φόβο. Και ο δεύτερος είναι τα έντομα. Έχει μπει σφίγγα στο δωμάτιο. Ξέρετε, αυτές οι μεγάλες οι κόκκινες που είναι έτσι τρομακτικές και έχουν και αυτό το βουητό, το μπις μπις μπις που τρομάζεις αν περάσει από δίπλα σου. Λοιπόν, έχει μπει σφίγγα στο δωμάτιο. Έχω σηκώσει τη γιαγιά να έρθει πάνω να τη σκοτώσει. Παιδιά, μιλάμε, τρέμω τα έντομα. Εκτός από τις αράχνες. Οι αράχνες δεν με πειράζουν, τρώνε και τα κουνούπια. Μπράβο στις αράχνες. Αλλά γενικά τα έντομα είναι ένας μεγάλος μου φόβος. Καλά, εντάξει. Τώρα, άμα δω καμία αραχνούλα, η οποία είναι λίγο μεγαλούτσικη, θα φτερουγήσει λίγο η καρδούλα μου όπως της χάιδας από το καφέ της χαράς. Αλλά εντάξει, θα το πάρω ψύχρεμα. Κατσαρίδα μη δω δίπλα μου, σφίγγα μη δω δίπλα μου, γενικά έντομα, εκτός από τις πεταλούδες, μη δω δίπλα μου, γιατί θα τσιρίξω. Αλλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα εντομάκι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, καλά πολλά είναι τα έντομα τα οποία βοηθούν, αλλά το συγκεκριμένο βοηθάει πολύ στο οικοσύστημα και φυσικά μιλάω για τις μελισσούλες. Οι μελισσούλες, να ξέρετε, εκτός από το ότι βοηθάνε πάρα πολύ, είναι και τα μόνα έντομα τα οποία δεν θα γυρίσουν να σε τσιμπήσουν εκτός άμα τις απειλήσεις για τη ζωή τους, διότι η μελισσούλα όταν σε τσιμπάει μετά δεν ζει. Η σφίγγα από την άλλη μπορεί και να σε δαγκώσει, αυτό να το ξέρετε. Επίσης οι μελισσούλες, εκτός από το ότι φτιάχνουν μέλι, ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι fact είναι ότι μερικές μέλισσες περνούν τη νύχτα κουλουριασμένες μέσα σε λουλουδάκια, πιάνοντας τα μικροσκοπικά ποδαράκια η μία της άλλης όσο κοιμούνται. Έλα τώρα, είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό. Παίρνουν αγκαλίτσα η μία την άλλη. Και πολλές φορές κοιμούνται και στα ίδια λουλούδια. Ναι, επιστρέφουν ακόμα και στα ίδια λουλούδια κάθε βράδυ, σαν να έχουν σταθερά σημεία ύπνου στη φύση. Και αυτό βοηθάει στην επικονίαση, να ξέρετε. Έτσι, κάτι ενδιαφέρον για τις μέλισσες, επειδή είναι καλοκαίρι, έχουν αρχίσει οι μελισσούλες, βγαίνουνε. Και η μελισσούλα είναι το έντομο το οποίο σέβομαι παραπάνω από τα υπόλοιπα εντομάκια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούσαμε και το «Ζήσε υγιεινά» από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά ακούσαμε και «Μην αντιστέκεσαι» από Σάκη Ρουβά. Ακούσαμε και «Έλα στο ρυθμό μαζί μου» από Τάμτα. Καταλαβαίνετε ότι, παιδιά μου, μην αντιστέκεστε άλλο στο καλοκαίρι. Βγείτε να περπατήσετε κάτω από τον ήλιο, όχι το μεσημέρι και μάλιστα χωρίς καπέλο, διότι άμα βγείτε το μεσημέρι χωρίς καπέλο, να τη ηλίαση θα σας χτυπήσει την πόρτα. Λοιπόν, όχι, με καπελάκια μα θέλετε το μεσημέρι και φυσικά αντιλιακούλη, παιδιά μου. Αντιλιακούλη, έφτασε η στιγμή να βγαίνουμε έξω και να βάζουμε αντιλιακό και να είμαστε κατασπρίσα το γάλα, διότι, ναι παιδιά μου, εμείς, υπάρχουμε και εμείς, που αντί να μαυρίζουμε κοκκινίζουμε, οπότε παστωνόμαστε με το αντιλιακό και βγαίνουμε άσπροι έξω. Δεν μας φτάνει που είμαστε σαν το γάλα, βγαίνουμε και κάτασπροι, σαν γιαούρτι, αλλά για να αποφύγουμε το γιαούρτι, παστωνόμαστε με το αντιλιακό, τι να κάνουμε. Εγώ θυμάμαι μια φορά ήμουν ανηματέρ σε ένα ξενοδοχείο και σκεφτείτε το εξής, παιδιά μου. Είχα γίνει κατακόκκινη σαν τον αστακό, διότι είχα κατακαεί από τον ήλιο και φυσικά μετά άπλωνα τα γιαούρτι, άπλωνα την αλόη. Ευτυχώς έχουμε μπόλικη αλόη στον κήπο, κάτι ξέρει η γιαγιά. Και παιδιά μου, ξεφλούδιζα. Τουλάχιστον μετά το ξεφλούδισμα είχα ένα ωραίο χρωματάκι, το οποίο δεν κράτησε για πολύ, αλλά δεν μας πειράζει. Αλλά ναι, είμαστε κι εμείς που αντί να μαυρίζουμε, κοκκινίζουμε. Αλλά νομίζω είμαστε όλοι μία γροθιά, όλοι μία ομάδα. Εμείς που απλώνουμε πάνω μας την κρέμα για τα κουνούπια το βράδυ, τα σπρέι, βάζουμε το φιδάκι, όχι αυτό που σέρνετε στο πάτωμα, αλλά αυτό που είναι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω πράσινο και το ανάβετε με έναν αναπτήρα και μυρίζει. Παναγία μου, δεν πειράζει, είναι αυτή η εποχή όπου τα κουνούπια καραδοκούνε. Και δεν φτάνει, παιδιά μου, το ότι έχει ζέστη τα βράδια, πρέπει και να κουκουλώνεσαι εσύ με το σεντόνι για να μην σε φάει το κουνούπι, το οποίο είναι πονηρό. Έρχεται στα αυτιά σου, κάνει αυτό το χαρακτηριστικό, το ζι-ζι-ζι-ζι γύρω από τα αυτί σου, σου σπάει τα νεύρα και παιδιά δεν φεύγει με τίποτα και πολλές φορές... Εγώ έχω ξυπνήσει, με έχουν κάνει σουρωτήρι και κάτω από το σεντόνι. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό τα κουνούπια. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό τα κουνούπια, πραγματικά. Άμα εσείς ξέρετε, στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber στο 697-25-32-700. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους είστε μαζί μου σε αυτή την υπέροχη παρέα. Και φυσικά εννοείται μου στέλνετε και τις αφιερώσεις σας. Ένα κουρσινό, λε, λε. καλημέρα στο σοφάκι που θέλει να ακούσει το καινούργιο τραγούδι του Νίνο και της Ζωζεφίν. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Α, τι κάνεις είναι το τραγούδι καλέ. Όχι, τι κάνω εγώ. Εγώ καλά είμαι. Α, καινούργιο τραγούδι έβγαλε ο Νίνο με την Ζωζεφίν και εννοείται πάμε να τα ακούσουμε.

Τι κάνεις ακούσαμε από Νίνο και Ζόζεφιν. Καλά, εντάξει, άλλο τίτλο δεν θα μπορούσε να βάλουνε. Δηλαδή εγώ μπερδεύτηκα, δεν το ήξερα το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, υπέροχο κομμάτι από Νίνο και Ζόζεφιν, οι οποίοι είναι ξανά μαζί, είναι καλύτερα από ποτέ τα παιδιά και μπράβο τους και να συνεχίσουν έτσι. Καλημέρα να πω και στην φίλη μου τη Δέσποινα που μας ακούει δυνατά από Χαλκίδα, τα φιλιά μου και στην μπουμπούκα σου την όμορφη. Και η Δέσποινα θέλει να ακούσει πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά να το αφιερώσει στην όμορφη κορούλα της. Πάμε δυνατά να τα ακούσουμε φυσικά.

0: πρώτη θέση ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο, τραγούδι που έπαιξε δύνατα για την Δέσποινα που μας ακούει. Και παιδιά μου, μιας και έχουμε πιάσει έτσι τη συζήτηση για το καλοκαίρι με διάφορα θέματα που μυρίζουν καλοκαίρι, πάμε και σε ένα νέο trend το οποίο έχει έρθει από το εξωτερικό και το βλέπουμε όλο και περισσότερο να γίνεται viral τώρα το καλοκαίρι και εδώ στην Ελλάδα. Θυμάστε κάποτε την δεκαετία του 90 που η Μαντόνα είχε κάνει viral και της μόδας τότε τα φρύδια που ήταν μία ποντικορίτσα. Η αλήθεια είναι ότι και μέσα στη δεκαετία του 2000 με 2010 επικρατούσε η ίδια μόδα, ναι, και ναι, η αλήθεια είναι την είχα δοκιμάσει κι εγώ αυτή τη μόδα, Παναγία μου, όχι, δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα με τίποτα, δεν είχα φρύδι. Είδα και έπαθα, παιδιά μου, να ξαναφυτρώσει το φρύδι με καστορέλαιο, με αλόι, με όλα αυτά έτσι τα καλά. Και ευτυχώς τώρα μπορώ να πω ότι είναι decent. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά έχω και την αισθητικό μου, η οποία είναι top στον τομέα της. Οπότε όλα καλά. Τώρα όμως έχει βγει μετά τα bushy eyebrows, τα οποία ήταν της μόδας τώρα, έχουν βγει, παιδιά μου, τα bleached eyebrows, τα οποία είναι τα φρύδια, τα οποία είναι αόρατα. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει μόδα το συγκεκριμένο, μάλλον η Miley Cyrus και η Jenna Ortega από το εξωτερικό, οι οποίες τα κάνανε ξανθά και σχεδόν αόρατα, παιδιά μου. Τώρα τι μόδα είναι αυτή? Να μην φαίνονται τα φρύδια, υπάρχουν και άλλες που τα βγάζουν εντελώς τα φρύδια. Αχ, Παναγία μου, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα δω στη μόδα. Εγώ δεν είμαι φαν της συγκεκριμένης τάσης, τι να πω. Αφού το θέλουν τα κορίτσια, okay. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε ένα τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω με αυτό το trend.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη, Αποτυπώματα. Και φυσικά, παιδιά μου, πάμε να δούμε λίγα πραγματάκια ακόμα για αυτά τα bleached eyebrows, τα οποία λέει ότι οι περισσότεροι τα προτιμάνε γιατί το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο που φαίνεται πιο φωτεινό, πιο clean, καθαρό και λίγο μυστηριώδες. Εγώ προσωπικά τρομάζω με τις φωτογραφίες που βλέπω με τα bleached eyebrows. Δεν ξέρω, αλλά το φρύδι προσδίδει στο πρόσωπο. Δεν είναι ότι είναι βρώμικο επειδή λέει εδώ πέρα πιο clean. Δεν είναι πιο σκοτεινό δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Εγώ σαν Άννα, έτσι. Εγώ δεν θα το έκανα π.χ. Το μυστικό, λέει, για να πετύχεις τα όρατα φρύδια είναι ή να τα βγάλετε τελείως. Τα φρύδια τελείως, ναι. Αλλά μπορείτε και να τα αποχρωματίζετε με ειδικά προϊόντα bleacher. Αλλά προσοχή στην ισορροπία. Τέλεια. Για ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αν θέλετε να το δοκιμάσετε κι εσείς στο σπίτι, μπορείτε να τα καλύψετε με ένα κονσίλερ και με πούδρα. Ναι, το έχουμε δει από πάρα πολλούς make-up artists, η αλήθεια είναι, από αυτούς που κάνουν τα special effect όμως. Εντάξει, για ένα προσωρινό αποτέλεσμα, για να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι, να το κάνετε με το κονσίλερ, ok, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά τώρα, για κάτι πιο μόνιμο, δεν ξέρω.

Τι να σας πω, παιδιά μου, τεράστιο μπέρδεμα αυτό με τα Blitz. Τα eyebrows, το θέμα είναι ότι το έχει κάνει η Zendaya, το έχει κάνει η Miley Cyrus. Όλοι οι star του εξωτερικού, η αλήθεια είναι ότι το προτιμούνε. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα θέλετε να το δοκιμάσετε, εγώ σας είπα, μπορείτε να το δοκιμάσετε έτσι με το concealer, να δείτε αν σας ταιριάζει.

0: Καλημέρα να πω και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία μας ακούει καθαρά και δυνατά και μου στέλνει μήνυμα «Φέρι θα βάλεις» «Πού αγάπη μου, στα πιάτα» Φυσικά δεν εννοεί αυτό το φέρι, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Εννοείται τον Θοδωρή Φέρι και πάμε να ακούσουμε δυνατά «Όνειρο θα είναι ξανά» την Κούνια από Θοδωρή Φέρι για να περάσουμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια μας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Και όσο ο Θοδωρής Φέρης έχει κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι, το φεγγάρι δεν είναι και στα καλύτερά του, διότι εδώ πέρα στα ζωδιάκια κάτι βλέπω για αντιθέσεις. Έχει ένα μπίφι σελήνη με τον Άρη, οπότε προμηθευτείτε με παστούλες, με λουλουδάκια, με γλάστρες ολόκληρες στο σπίτι. Και πάμε να δούμε τι λένε τα ζώδια. Αγαπητέ μου Κριέ, ξεκινάμε σένα. Το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Άρη σήμερα ενεργοποιεί έντονα τις αντιδράσεις, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με χρήματα, προσωπικές αξίες. Κάποια ένταση ή συζήτηση σήμερα θα σας πιέσει λίγο παραπάνω. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να αξιοποιήσετε τη δύναμή σας για να θέσετε όρια με σαφήνεια και να πάρετε βαθιές ανασούλες. Στα ερωτικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, λέξη από τα χείλη μας δεν βγαίνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη στο σπίτι μαζί με το τέρι σας, αλλά παιδιά μου, μην σας αγχώνει αυτό. Πάτε μια παστούλα, πάρτε και για το τέρι σας μια τούρτα, παστούλα, ό,τι τραβάει ψυχή σας. Και χαλαρώστε, συζητήστε ψύχρεμα για να μην οδηγηθείτε τώρα σε καυγαδάκια τα οποία δεν θα κρατήσουν και πολύ άμα προκύψουν, αλλά λέμε τώρα καλό είναι να τα αποφύγουμε. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται το παρελθόν, δεν περίμενα κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι με την αντίθεση Σελήνης και Άρη, αυτοί οι δύο δεν τα πάνε πολύ καλά, εγώ σας το λέω. Λοιπόν, οπότε η αδέσμευτη έρχεται το παρελθόν και σας χτυπάει την πόρτα. Τώρα στα επαγγελματικά, εμφανίζεται ένα θέμα με κάποια εκκρεμότητα που λίγο σας πιέζει να απαντήσετε άμεσα. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν μία μικρή διαφωνία για κάποιους όρους. Εσείς κρατήστε σταθερή στάση και μην υποχωρήσετε σε πιεστικές απαιτήσεις. Και επίσης τα οικονομικά, δεν θα πάτε για ψώνια σήμερα. Το ξέραμε από την αντίθεση Σελήνης και Άρη, το ξέραμε επειδή η Σελήνη τσακώνεται με τον Άρη. Εντάξει, θα πάμε για ψώνια από αύριο που είναι και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Να πάμε να ψωνίσουμε για το τριήμερο, παιδιά μου. Σήμερα θα κάνουμε έρευνα αγοράς. Why not, why not? Περνάμε στα ταυράκια, όπου το μπιφ που έχει Σελήνη με τον Άρη σας φέρνει στο κέντρο της έντασης. Στο μάτι του κυκλώνα τα ταυράκια. Σήμερα Πέμπτη, ένα γεγονός σας αναγκάζει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας απέναντι σε κάποιον που σας πιέζει και σας πολύ πίεση, βρε παιδιά μου. Πολύ πίεση. Γιατί μου αγχώνετε τα ταυράκια? Γιατί μου αγχώνετε γενικά τα ζωδιάκια? Γιατί? Μπορεί να προκύψει και κάποια αλλαγή στο πρόγραμμά σας, το οποίο μπορεί να σας αγχώσει, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Μην αντιδράτε αμυντικά. Χρησιμοποιήστε τη σταθερότητά σας για να επιβάλλετε τα όρια σας και εσείς και όλα θα πάνε καλά. Στα αισθηματικά, η σχέση σας λίγο δοκιμάζεται από κάποιες ζηλίτσες. Εγώ θα σας πω το εξής, γιατί ματάκια μου όμορφα να ζηλεύετε. Εμπιστοσύνη θέλει σχέση και αγάπη. Όσο μιλάτε εσείς ειλικρινά με το τέρι σας, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται ένα άτομο που σας πλησιάζει με έντονη ενέργεια, έτσι νιώθετε ότι σας μαγνητίζει αυτό το άτομο. Και γιατί όχι, αυτή η γνωριμία να είναι και καρμική, παιδιά μου. Μάτια και αυτιά ανοιχτά τα ελεύθερά μου τα βράκια. Σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι η μέρα της πίεσης και στα επαγγελματικά, όπου, ναι,
σας πιέζουν για άμεσες αποφάσεις και εσάς. Λεπτομέρειες πρέπει να τις βλέπετε 2 και 3 φορές, τις λεπτομέρειες, για να πάνε όλα κατευχήν. Και παιδιά μου, στα οικονομικά, αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, σήμερα κρίνετε το αν θα μπορέσετε να πάτε για ψώνια αύριο ή σήμερα. Ελεύθεροι είστε βέβαια, αλλά καλό είναι σήμερα να κρατήσετε λίγο το χέρι σας παραπάνω και να αφαιθείτε να οργώσετε τα μαγαζιά από αύριο. Έρευνα αγοράς και ο Ταύρος. Τα διδυμάκια μου, η σημερινή όψη και το μπιφ που γίνεται εδώ πέρα φέρνει έντονα παρασκηνιακά θέματα. Τέλεια. Κάποια πληροφορία που αποκαλύπτεται σας βοηθάει να δείτε ποιοι λειτουργούν υπέρ σας και ποιοι όχι. Τώρα το μπιφ αυτό δημιουργεί και μία εσωτερική πίεση που, εντάξει, πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, αλλιώς θα εκραγείτε λιγάκι. Μία κίνηση υπομονής θα σας δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεστε. Πάμε μαζί τα διδυμάκια. Εισπνοή, εκπνοή, όλα θα πάνε καλά. Φάτε μία πάστα, μία τούρτα ολόκληρη, άμα βοηθάει. Στα αισθηματικά, α, παιδιά μου, άτομο από το παρελθόν σας παίρνει τηλέφωνο, σας στέλνει μήνυμα, σας αναστατώνει και φέρνει ξανά στην επιφάνεια παλιά συναισθήματα. Να το παρελθόν μας. Τώρα οι δεσμευμένοι, υπάρχει τάση για παρεξήγηση, αλλά με μία παστούλα, μία τούρτα, μία σοκολατίνα, κάτι γλυκό τέλος πάντων, ένα χαλβά, ένα σαραγλί, ένα τριγωνάκι πανοράματος, κάτι τουλάχιστον να έχετε στο σπίτι, όλα θα πάνε καλά. Πάμε και στα επαγγελματικά, όπου τέλεια, αλλαγές σχεδίων και ξαφνικές απαιτήσεις έχετε και εσείς, οι οποίες θα σας πιέσουν. Συγχύστηκα εγώ τώρα με τον μπιφ σελήνη σάρι, να ξέρετε. Η όψη δείχνει, λέει, ότι πρέπει να διαχειριστείτε σωστά κάποιες κρυφές πληροφορίες και αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις σε οικονομικά ζητήματα. Έρευνα αγοράς και ο δίδυμος. Δεν πειράζει, παιδιά μου, διότι η έρευνα αγοράς μας βοηθάει να πετύχουμε την καλύτερη τιμή όταν πάμε για ψώνια. Και τα ψώνια δεν είναι μόνο ρούχα, είναι και εισιτήρια για ταξιδάκι, είπαμε, είναι καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αεροπλάνο μαζί με την Ελένη Φουρέιρα και φυσικά έρχομαι.

από Μέχικο Ρίο και από Μαρόκο Μιλάνο. Αυτό μας λέει η Ελένη Φουρέιρα. Στίχοι που κάνουμε όλοι λάθος, η αλήθεια είναι αυτό. Έπρεπε το τραγούδι να μπει στην εκπομπή που κάναμε για τους λάθος στίχους, που ακούμε εμείς λάθος τα τραγούδια και γινόμαστε οι ίδιοι στιχουργοί μερικές φορές. Και πάμε να δούμε τώρα τι λένε τα άστρακια για τα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, η σελήνη στο Σκορπιό σε επηρεάζει έντονα και φέρνει στο προσκήνιο προσωπικές επιθυμίες και συναισθηματικές εντάσεις. Φανταστικά θα πάει γι' αυτό. Η αντίθεση εδώ πέρα δημιουργεί κάποιες εντάσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Εσείς προσέξτε τις αντιπαραθέσεις και απλά ξεκαθαρίστε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στην ζωή σας. Στα αισθηματικά τώρα, μία έντονη συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα ή δεσμευμένη. Εντάξει παιδιά μου, στιγμές ρομαντισμού θα περάσετε, αλλά μπορεί και λίγο να συγκρουστείτε μέσα στην ημέρα, δηλαδή και έτσι και γιουβέτσι. Λίγο περίεργα μας τα λέει τα πράγματα εδώ πέρα το ζωδιάκι, αλλά εντάξει δεν πειράζει παιδιά μου, προμηθευτείτε κι εσείς με μία παστούλα. Η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον σας πλησιάζει με έναν πολύ όμορφο ρομαντισμό και κάνει την καρδιά σας να σκυρτήσει δυνατά, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά τώρα, μία συνεργασία περνάει από κάποια δοκιμασία, αλλά μόνο λόγω διαφορετικών απόψεων. Μπορεί να υπάρξει πίεση για αλλαγή ρόλου, α και εσείς σε θεατρικό, εντάξει δεν πειράζει, ή ευθύνης. Στα οικονομικά τώρα, ένα οικονομικό θέμα εκκρεμεί και έρχεται στο προσκήνιο, οπότε για ψώνια θα πάτε κι εσείς αύριο μαζί με τους υπόλοιπους. Σήμερα έρευνα αγοράς και ο καρκίνος.

In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. The lion sleeps tonight. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα Πέμπτη, η όψη σελήνης Πλούτονα φέρνει έντονη πίεση σε θέματα κύρους. Τέλεια. Και η αντίθεση με τον Άρη ενεργοποιεί κάποιες αντιδράσεις από το περιβάλλον σας, οι οποίες είναι και λίγο έντονες. Οπότε, παιδιά μου, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Χρειάζεται καθαρή, σταθερή τοποθέτηση, χωρίς αμυντικές στάσεις. Οπότε, επειδή σήμερα θα πιεστείτε λιγάκι ψυχολογικά, καλό είναι μέσα σας να κρατήσετε την ηρεμία σας. Φάτε και κανένα sneakers, διότι η σελήνη με τον Άρη σήμερα δεν τα πάνε πολύ καλά. Τα παιδάκια έχουν τσακωθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στα αισθηματικά η μέρα φέρνει έντονη έλξη, αλλά μπορεί να φέρει και έντονη αντιπαράθεση. Τώρα πώς γίνεται και τα δύο μαζί δεν γνωρίζω. Πάντως η δεσμευμένη, μία ζήλια, κάποια θέματα εμπιστοσύνης δημιουργούν ένα σκηνικό λίγο έντασης. Αλλά παιδιά μου, εγώ σας είπα, δεν χρειάζονται ζηλίτσες. Ειλικρινή κουβέντα χρειάζεται να έχετε, όχι αντιπαραθέσεις. Έλα σε παρακαλώ, γιατί να ζηλεύετε. Τώρα, η ελεύθερη, ένα πρόσωπο σας πλησιάζει με δυναμικό και σχεδόν επιτακτικό τρόπο. Αχα, οκ, πάντως αυτή η σχέση θα είναι καρμική. Εγώ σας το λέω να το ξέρετε. Πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου παιδιά μου συγκρούσεις έχετε κι εσείς. Πάρτε κανένα βουτηματάκι για τη δουλειά σας, παρακαλώ να αποφύγετε συγκρούσεις παραπάνω και όλα θα πάνε καλά. Εδώ πέρα μας λέει να μην αντιδράσετε παρορμητικά, διότι θα χάσετε έδαφος. Και στα οικονομικά, καλό είναι κι εσείς να κάνετε την έρευνα αγοράς σας για να πάτε για ψώνια πιο ελεύθερα αύριο.

Καλημέρα να πω και στο λιονταράκι της παρέας μας, τη Μαρία που μας ακούει δυνατά και θέλει να ακούσει Σπύρος γραμμένος ο Νάσου. Οκ, πάμε εμείς να τα ακούσουμε και φυσικά επιστρέφω, έχουμε να δούμε και τα παρθενάκια, για να δούμε θα σωθεί καθόλου το κλίμα από τους παρθένους ή όχι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
4: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
3: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το διαφημιστικό μας διαλυματάκι και ακούσαμε και για την γιορτή κερασιού, έτσι να ανεβαίνει η διάθεση μετά το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Άρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους παρθένους μας. Α, εδώ να πω να μην το ξεχάσω ότι μπορεί τα ζωδιάκια να μην έχουν πέσει απόλυτα μέσα σε αυτά που λένε, και αυτό είναι επειδή πρέπει να δούμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε ποια χαρακτηριστικά έχουμε και ποια όχι. Εδώ μιλάει τελείως γενικά. Οπότε είναι ανεξάρτητα για το τι οροσκόπο έχετε. Και φυσικά που έχετε τη Σελήνη, το 12ο σπίτι, το πρώτο σπίτι, το 5ο σπίτι, αν είστε ονάσιδες, αν έχετε και κανένα νησάκι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, περνάμε στους παρθένους για να δούμε τώρα το ζωδιάκι μας τι λέει. Η σημερινή όψη Σελήνη στον Σκορπιό, έχει και Σκορπιό η όψη, ενεργοποιεί τον τομέα της σκέψης και της επικοινωνίας. Τώρα η αντίθεση με τον Άρη δημιουργεί ένταση σε θέματα μετακίνησης ή καθημερινής πίεσης. Και η μέρα μας λέει ότι η Πέμπτη χρειάζεται ακρίβεια στις κινήσεις και όχι βιασύνη. Ε, βέβαια αγάπες μου, όποιος βιάζεται σκοντάφτει, και εμένα δεν με παίρνει να σκοντάψω πάλι, διότι εδώ πέφτω στο ίσωμα. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο, να μην πέφτουμε, να μην τρώμε τούμπες. Πάντως εντάξει, okay, θέματα μετακίνησης, δεν έχω κανονίσει κάτι, δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει εσείς που μας ακούτε τα παρθενάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Προσοχή σε θέματα μετακίνησης, εγώ αυτό θα πω. Στα αισθηματικά σας τώρα, μία συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια κάποια παραπονάκια στους δεσμευμένους. Οπότε παιδιά μου, μιλήστε ο ένας με τον άλλον και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η ελεύθερη, ένα πρόσωπο από το κοντινό σας περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον και μάλλον αυτό θα είναι και κάτι καρμικό. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, μία ξαφνική αλλαγή σε πρόγραμμα θα σας πιέσει, θα σας αγχώσει. Tell me something I don't already know, εγώ θα πω, διότι παρθένος και άγχος είναι το ένα και το αυτό. Τώρα ένα λάθος, κάποια καθυστερησούλα, επηρεάζει και τη δική σας την πορεία. Και στα οικονομικά, ένα θέμα που θεωρούσατε σταθερό απαιτεί επανεξέταση. Αυτό τι σημαίνει? Έρευνα αγορά σημαίνει και για εσάς τους παρθένους. Σε ψώνια μη προβείτε σήμερα. Από αύριο βέβαια μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς θα τα διαβάσουμε και αύριο πάντως στο ζώδιο για να είμαστε σίγουροι.

Περνάμε και στα ζυγουλινάκια μου, όπου σήμερα Πέμπτη η αντίθεση, το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Άρη, όχι το βοδινό, αυτό που έχουν, που είναι ενάντια ο ένας τον άλλον, έχουν κάτι μεταξύ τους τα παιδιά, έχει νευριάσει ο ένας με τον άλλον, δεν ξέρω τι έγινε, μπορεί να έκρυβε ο Άρης τον ήλιο στη Σελήνη, τι να σας πω τώρα, είχαμε καμία έκλειψη. Τέλος πάντων, ενεργοποιεί έντονα αυτό το μπιφ τα οικονομικά και τα συναισθηματικά ζητήματα. Σήμερα νιώθετε πίεση, νιώθετε ότι πρέπει να αντιδράσετε. Εγώ θα σας πω λίγο να μείνετε ουδέτεροι, διότι Πέμπτη απαιτεί καθαρές αποφάσεις, που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε και καθαρό μυαλό. Τώρα, αν πάτε εσείς και μου έχετε επιθετική στάση απέναντι σε κάποιον, μα δεν θα λυθεί το θέμα. Το θέμα θα λυθεί με κουβέντα. Στα αισθηματικά, μία σχέση περνάει από φάση έντασης, τέλεια, οπότε δεσμευμένη, παστούλα, λουλουδάκια, στο σπίτι από τώρα, εγώ σας το λέω, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα, και όλα θα πάνε καλά. Και η αδέσμευτη, ένα άτομο σας προσεγγίζει με έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα κάνει την καρδούλα σας να σκυρτήσει δυνατά τα τα τα τα τα τα τα τα. Στα επαγγελματικά είστε λίγο κρίση, με πιάνει κρίση, διότι μία συνεργασία ή μία συμφωνία φτάνει σε κρίσιμο σημείο. Μπορεί να υπάρξει πίεση για υποχώρηση ή για αλλαγή όρων. Εγώ θα σας πω, χαλαρώστε, φάτε μία παστούλα και όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα οικονομικά, έρχεται ένα εξοδάκι που δεν είχατε υπολογίσει και σας αναγκάζει λίγο να αναθεωρήσετε τον προγραμματισμό σας. Οπότε, και εσείς μαζί με τους υπόλοιπους για έρευνα αγοράς. Μην περιμένετε σήμερα ψώνια, εγώ σας το λέω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά σούσουρο από Ανδρομάχη και φυσικά επανερχόμαστε και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη Σούσουρο, πάμε να δούμε τι σούσουρο έχει γίνει εκεί πάνω και η Σελήνη έχει μπιφ με τον Άρη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, περνάμε όμως στους Σκορπιούς για να δούμε τι θα δούμε. Σκορπιέ μου, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων και φυσικά, παιδιά μου, θα έχετε κάποιες πιέσεις, κάποιες εντάσεις, καταστάσεις δεν μένουν κρυφές, αποκαλύπτονται προθέσεις. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κρατήσετε τον έλεγχο των αντιδράσεών σας, όσο δύσκολο και αν σας φαίνεται. Φάτε μία παστούλα, δύο παστούλες, όλο το ταψί, άμα μπορείτε. Πάμε στα αισθηματικά, όπου η μέρα φέρνει έντονο πάθος. Η δεσμευμένη, μία βαθιά συζήτηση οδηγεί είτε σε ένωση είτε σε ρήξη. Αυτό να το προσέξετε λιγάκι, διότι okay, εδώ δεν μας κάνει ξεκάθαρο τι από τα δύο θα γίνει, είναι στο χέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται ένα πρόσωπο που εμφανίζεται με ισχυρή έλξη και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Τώρα έχει τα νεύρα του, θα συναντηθείτε, έχετε κλείσει ραντεβού και έχει τα νεύρα του, αλλά θα τον ηρεμήσετε. Τώρα τι να σας πω, εγώ θα σας πω, αν έχετε ραντεβού και δείτε το ραντεβού σας να έχει νεύρα, πηγαίνετε για φαγητό. Θα του περάσουν όλα. Ο έρωτας περνά από το στομάχι, δεν λένε. Δεν τα έχουν βγάλει για κάποιο λόγο αυτά τα ρητά. Στα επαγγελματικά σας τώρα παίρνετε πρωτοβουλίες σε καταστάσεις και εξελίσσονται γρήγορα αυτές έτσι οι πρωτοβουλίες, και αυτό εντάξει σας σταθεροποιεί λιγάκι, αλλά οικονομικά μία πληροφορία σας βοηθάει να καταλάβετε ότι καλύτερα να πάτε αύριο για ψώνια, διότι έρχεται κάποιο εξοδάκι το οποίο σας κρούει

Περνάμε σιγά σιγά και στους τοξότες, όπου σήμερα ένα παρασκηνιακό γεγονός στα επαγγελματικά σας βγαίνει στην επιφάνεια και σας αναγκάζει να πάρετε θέση. Εγώ θα σας πω, φάτε από τώρα μία παστούλα. Η όψη, η γλυκιά μας αντίθεση, φέρνει κάποιες αποκαλύψεις που σας πιέζουν ψυχολογικά και θέλετε να αντιδράσετε πιο έντονα από όσο πρέπει. Εγώ θα σας πω, ψυχραιμία. Φάτε μία παστούλα, δύο παστούλες, τρεις παστούλες, ολόκληρη την τούρτα. Άμα θέλετε, φάτε κανένα γλυκάκι, έτσι, πάρτε ένα ταψί σιροπιαστό από το φούρνο. Δεν πειράζει, σήμερα είναι cheat day. It's okay. Κάντε ό,τι πρέπει για να μείνετε ψύχρεμοι. Στα αισθηματικά, έχετε κάποια θέματα εμπιστοσύνης που θα ξαναπώ εγώ ότι η ειλικρινή κουβέντα με το τέρι σας μπορεί να τα φτιάξει όλα, δεν χρειάζεται να πιέζεστε και δεν χρειάζεται να έχετε θέματα εμπιστοσύνης. Τώρα οι ελεύθεροι. Έρχεται ένα πρόσωπο από τον φιλικό ή τον κοινωνικό σας κύκλο και παιδιά μου, αυτή η γνωριμία θα είναι καρμική για εσάς.

ότι θα σας ξυπνήσει έτσι συναισθήματα τα οποία κοιμόντουσαν καιρό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ένα θεματάκι από το παρασκήνιο ή κάποια πληροφορία αλλάζει τις ισορροπίες, μπορεί να μάθετε κάτι που επηρεάζει άμεσα την θέση σας, και στα οικονομικά, ένα ζητηματάκι που θεωρούσατε σταθερό δεν είναι, λίγο γέρνει από τη μία πλευρά σαν τον πύργο της πίζας, οπότε κι εσείς για έρευνα αγοράς θα πάτε σήμερα. Εγώ σας το λέω να το ξέρετε. Από αύριο που φεύγει αυτή η αντίθεση, θα τα βρουν τα παιδιά λογικά. Τι να σας πω κι εγώ, θα πάτε για ψώνια.

Πάμε να δούμε και τα εγωκεράκια μου. Εννοείται. Η σημερινή όψη λέει ενεργοποιεί έντονα τον κοινωνικό σας χώρο και τις επαφές. Οπότε να ξέρετε ότι σήμερα πρέπει και εσείς να κρατήσετε λίγο την ψυχραιμία σας και γενικά ένα γεγονός σας αναγκάζει να ξεκαθαρίσετε ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σας. Πάτε και μια παστούλα. Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση για τους αδέσμους τους μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο έντονο και να μην μείνετε αδέσμευτοι και πολύ. Τώρα οι δεσμευμένοι, έρχεται ένα θεματάκι που αφορά κοινωνικές υποχρεώσεις και δημιουργεί μια κάποια εντασούλα. Αλλά το βράδυ ηρεμούν τα πράγματα, μας λέει εδώ πέρα. Επαγγελματικά, μια συνεργασία, ένα ομαδικό project, κρίση, κάνει λίγο κρίση εσάς και τους υπόλοιπους, λόγω διαφορετικών στόχων, μπορεί να καθυστερήσουν επίσης κάποιες δουλίτσες και οικονομικά, παιδιά μου, ένα σχέδιο αλλάζει, οπότε απαιτείται αναπροσαρμογή. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο πιο πολύ τις αγορές που θέλετε να κάνετε, να μην κάνετε αγορές έτσι βιαστικά και γενικά όλα θα πάνε καλά από το βράδυ και μετά. Οπότε αύριο για ψώνια κανονικά όλοι μας.

Και μετά το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε από Surreal, επικίνδυνα σε θέλω, πάμε και εμείς να δούμε το επικίνδυνο, την επικίνδυνη βασικά αντίθεση που υπάρχει εδώ πέρα, διότι πολλές πιέσεις μας λέει σήμερα. Σήμερα, Πέμπτη, αγαπητέ μου υδροχόε, ένα γεγονός σας αναγκάζει να αλλάξετε στάση απέναντι σε ένα σημαντικό θέμα ζωής, καριέρας, δεν ξέρουμε τι από τα δύο, και φέρνει κάποιες συγκρούσεις. Η ημέρα δείχνει όμως καθαρά τι πρέπει να αλλάξει άμεσα για να είστε εσείς καλά. Στα αισθηματικά έχετε ένταση, αλλά όλα καλά, δηλαδή η δεσμευμένη, ένα θέμα ελέγχου ή ελευθερία δημιουργεί μια κάποια σύγκρουση, αλλά το βράδυ εξομαλύνεται η κατάσταση και η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο εμφανίζεται δυναμικά και σας κάνει να κοιτάξετε μέσα σας για το τι θέλετε πραγματικά από έναν ή μία σύντροφο. Στα επαγγελματικά δέχεστε κάποιες πιέσεις και πρέπει να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Οικονομικά, μία εξέλιξη σας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσετε κάποιους στόχους και η μέρα είναι κρίσιμη για το πώς διαχειρίζεστε τις ευθύνες σας. Εγώ θα σας πω ότι καλύτερα να πάτε κι εσείς για μία έρευνα αγοράς και να μην προβείτε σε ψώνια. Προχωράμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, φυσικά τα αγαπημένα μου ψαράκια, όπου εσάς η σελήνη στον Σκορπιό σας ευνοεί, αλλά η αντίθεση με τον Άρη, η αλήθεια είναι ότι φέρνει λίγο πίεση από επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να δείτε με καθαρό μυαλό τι χρειάζεστε εσείς σήμερα. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα, παιδιά μου, και λίγο διαλογισμό. Δεν κάνει κακό. Στα αισθηματικά έχετε έντονη συναισθηματική επαφή με το τέρι σας, που σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε στην πίεση της μέρας. Και η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο εμφανίζεται με έντονη έλξη, οπότε η αδέσμευτη μπορεί να μην μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Επαγγελματικά, μία πληροφορία ή πρόταση αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε μία συνεργασία και μπορεί να προκύψει κάποια πίεση για άμεση απόφαση. Οικονομικά, σήμερα αν κινηθείτε διαστητικά αλλά και πρακτικά, μπορείτε να κάνετε σημαντικά βήματα σταθεροποίησης. Η σταθεροποίηση γιατί μας προετοιμάζει? Για ψώνια μας προετοιμάζει. Οπότε έρευνα αγοράς και εσείς για να είστε έτοιμοι για αύριο, για το τριήμερο. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εντάξει, έχει αυτό το μπίφι σελήνη με τον Άρη, αλλά εγώ σας είπα, πρέπει να ελέγχουμε όλο τον αστρολογικό μας χάρτη για να βλέπουμε πού πέφτουν μέσα τα ζωδιάκια και πού όχι. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εγώ πέρασα υπέροχα μαζί σας, το ίδιο και εσείς από ό,τι μου λέτε στα μηνύματα. Και έτσι υπέροχα, παιδιά μου, θα περάσουμε και αύριο, εννοείται 11 με 1, εδώ πέρα στο μουσικό ξυπνητήρι, στο ράδιο Αλβέ.

αρκετά για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά το μικρόφωνο θα αναλάβει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9 φυσικά έχουμε συμφοιτητές. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου, εδώ θα μείνετε συντονισμένοι στους 102 και 2 FM ή μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά ή μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης και φυσικά, παιδιά μου, να απολαύσετε τον ήλιο όσο μπορείτε, διότι είναι μια φανταστική ημέρα σήμερα. Αν έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια σας, καλώς, συνεχίστε τα μπανάκια σας, κάντε μια βουτιά και για μένα, που εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στη θάλασσα πριν τον Ιούλιο-Αύγουστο. Με τραγουδάκι θα κλείσω σήμερα, με Έλλη Κοκκίνου και Γιώργο Τσαλίκη. Bye bye από μένα, φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτατε, περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα, πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ, οι άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ναι, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες.

0: FM.
1: Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας. Πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Κλείστο.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μαζί με τους Απουρημάκ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

να περπατάω με τις κάλτσες στο χαλί. Έχω αντρευτικά εσένα ναι και όχι, τη μετερά μου με πηλίκιο και λόγι. Ας κοιμηθούμε τώρα, σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
7: Συντονίσου.
8: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερίενα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr.

0: Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1 102,2 FM.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν ταξί με φορτηγό όχημα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων δημιουργήθηκε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην υψηλή γέφυρα αλλά και στους γύρω οδικούς άξονες, καθώς το ατύχημα σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.

Στην Εύβοια θα βρίσκεται την Παρασκευή και το Σάββατο η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένακα Καραλαριώτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή θα επισκεφθεί αρχικά την Ερέτρια, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ερέτριας Νίκο Γουρνή. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημοκήμη Σαλιβερίου για συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Μπαράκο, ενώ η περιοδία της στην Εύβοια θα ολοκληρωθεί στο Δήμο Καρίστου, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο.

Στους 12 φινάλες του κορυφαίου ευρωπαϊκού θεσμού καινοτομίας του European Inventor Award 2026 βρίσκεται ο Oliver Γιώτης, ερευνητής Ευάγγελος Ελευθερίου, ο οποίος διακρίθηκε για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων που αναπτύσσει για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers. Σημαντική διάκριση για τον νηπιαγωγείο Καράβου, το οποίο κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην πρώτη κατηγορία του φετινού διαγωνισμού ζωγραφικής της Χελμέπα. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Αν ήμουν ο Ποσειδώνας για μία ημέρα». Ο διαγωνισμός ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά τη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία των παιδιών απέναντι στη θάλασσα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι μαθητές συμμετείχαν με έργα γεμάτα χρώματα και μηνύματα για την προστασία των θαλασσών. Συνολικά δημιουργήθηκαν 1.309 ομαδικά έργα με τη συμμετοχή περισσότερων από 14.000 μαθητών και μαθητριών από όλη την χώρα. Ξεκίνησε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα η έκθεση Στερεά Ελλάδα γεύσης από τον τόπο μας. Η έκθεση προβάλλει την ποιότητα, την παράδοση και τη δυναμική των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει αυθεντικά προϊόντα της στερεοελλαδίτικης γης και τους ανθρώπους που τα παράγουν. Μέσα από τη δράση αναδεικνύονται η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής, η τοπική παραγωγή και η επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, στόχος και η ενίσχυση της σύνδεσης των καταναλωτών με ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και τις τοπικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η κοινότητα μετοχίου του Δήμου Κίμης Αλιβερίου με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις 20 Μαΐου. Η απόφαση συνδέεται με τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Φεβρουαρίου. Η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες περίφραξης, αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμοί και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Ενώ, όπως αναφέρεται από την ίδια τη Δημοτική Αρχή, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ασφάλεια αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Σημαντικές εξέλιξεις καταγράφονται για το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κίμης. Το έργο αναβάθμισης βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργου Κελαϊδίτη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του ποδοσφαίρου της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν την εγκατάσταση νέου συνθετικού χλωοτάπητα, σύγχρονου αυτόματου συστήματος ποτίσματος, καθώς και έργα αποστράγγισης και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή τυχείου αντιστήριξης και συμπληρωματικών υποδομών. Στόχος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι η παράδοση ενός σύγχρονου και ασφαλούς αθλητικού χώρου για την νεολαία της περιοχής εντός του 2026. Το σχέδιο Εύρυτος για τη μεταφορά υδάτινων πόρων από την Ευρυτανία προς την Αττική, καθώς και τα έργα αντλησιωτάς στάθμευσης στην περιοχή των Αγράφων, απασχόλησαν τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και κατοίκων της Ευρυτανίας, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα συγκεκριμένα έργα, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Το θέμα μάλιστα τέθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ενώ αρνητική ήταν και η στάση που διατύπωσε η Περιφερειακή Αρχή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε επίσης γνωστό ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, Γιώργος Δελμούζος, κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του επικεφαλούς της παράταξης Στερεά Περιφέρεια, Κώστα Μαρκόπουλου, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την υπόθεση αμοιβής δικηγόρου που συνδέεται με μια παλαιότερη υπόθεση της Νομαρχίας Φωκίδας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Αρτάκης. Αφορμή αποτελούν, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε χώρους παραγωγής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο εργαζόμενοι από την ΕΡΤΑ και έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών σε επιχειρήσεις της περιοχής. Το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι πανελλαδικά καταγράφηκαν 6 θάνατοι εργαζομένων σε εισάριθμες ημέρες, ενώ οι απώλειες από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 66. Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η επαναφορά του 7 όρου, του πενθυμέρου και του 35 όρου, καθώς και η αυστηρή απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα περιλαμβάνεται η έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής ΑΕΒΙΑΣ ΑΕ, η γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανίας παραγωγής κυρωδέματος στην περιοχή Καλυβίων, καθώς και ζητήματα επεκτάσεων και παραλλαγών δημοτικού φωτισμού σε κοινότητες του Δήμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποθέσεις που σχετίζονται με ολικά έργα και προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Σε ζήτημα έντονη αντιπαράθεση εξελίσσεται η λειτουργία των χώρων στάθμευση στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλει ότι από τη Δευτέρα 25 Μαΐου η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά την απόφαση της διοίκησης να δεσμεύσει ονομαστικά θέσεις στάθμευσης για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να αναζητούν θέσεις στάθμευσης από πολύ νωρίς το πρωί, ενώ περιφερειακοί χώροι στάθμευσης παραμένουν κλειστοί με κατεβασμένες μπάρες παρά το γεγονός ότι διαθέτουν κενές θέσεις. Όπως αναφέρουν, το πρόβλημα επηρεάζει όχι μόνο το προσωπικό αλλά και ασθενείς και συνοδούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Ο Σύλλογος λοιπόν ζητά την επανέξεταση του συστήματος λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων θέσεων και την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης για εργαζόμενους και πολίτες. Όπως τονίζουν, η λειτουργία των υποδομών του νοσοκομείου πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες της υγειονομικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας.

Στην επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προχωρά ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή σύμβασης με το ΚΤΕΛ, ώστε να ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κύμης και Ταμινέων. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος δήλωσε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος ή απομονωμένος, επισημένοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι χρειάζονται μετακίνηση για ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα και βασικές αγορές. Για το 2026 η μεταφορά θα παρέχεται δωρεάν.

0: Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με τις εξελίξεις της τοπικής επικαιρότητας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή για την πολιτική επικαιρότητα της Εύβοιας. Καθώς οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες των βουλευτών του νησιού κινήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον πολιτισμό και την υγεία μέχρι την ασφάλεια και την επιχειρηματικότητα.

Ξεκινώντας με τη Νέα Δημοκρατία, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Βυσαριώνιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Ιστιαίας, όπου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και τις ανάγκες των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί. Στη διάρκεια της επίσκεψής της είχε και συνάντηση με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Θάνο και συζήτησε ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα των ηλικιωμένων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σε σχετική δήλωσή της ανέφερε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή κοινωνικής ευαισθησίας και ότι το έργο που επιτελείται στη δομή αξίζει τη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας.

Σε νεότερη ενέργειά της ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σημαντική χρηματοδότηση για τον Δήμο Εστίας Εδιψού από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για τον Δήμο Εστίας Εδιψού. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών και της αποκατάστασης βασικών υποδομών. Σημαντική ήταν και η συνάντηση που είχε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αντικείμενο την προώθηση πολιτιστικών έργων τόσο στην Εύβοια όσο και στην Σκύρο. Από την συνάντηση αυτή προέκυψε η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 15.000 ευρώ για την εκπόνηση στατικής μελέτης στον Βυζαντινό Ναΐσκο Αγίου Βασιλείου Ωραιών, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως προχωρούν τα έργα στην Καστροπολιτεία της Σκύρου συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ, παρεμβάσεις στην Ιερά Μονή Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη στο Μετόχι, καθώς και μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού υδροθεραπευτηρίου Άγια Νάργυρη στα Λουτρά Έδιψου. Ακόμη στη συζήτηση συζητήθηκε η συνέχιση δράσεων όπως το Evia Film Project, οι εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και πρωτοβουλίες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε ότι η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα και υπογράμμισε ότι στόχος είναι η προώθηση έργων με ουσιαστικό αποτύπωμα για την Εύβοια και τη Σκύρο.

Περνώντας τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών Κεδίκογλου ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τα δέσποτα ζώα και τη δημόσια ασφάλεια. Με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον Ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας, έφερε στη Βουλή μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς. Όπως επισημαίνεται στην παρέμβασή του, οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούνται συχνά να καλύψουν κενά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις χρηματοδότησης των Δήμων, στην ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού, στις συμβάσεις περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων, αλλά και σε ζητήματα όπως η διαχείριση ζώων μετά τον θάνατο των ιδιοκτητών τους. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Χαλκιδαίων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το καταφύγιο αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία και την αξιοποίηση των υποδομών του.

Ο κύριος Κεδεγόγλου λοιπόν ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων, τη στήριξη των φυλοζωικών οργανώσεων, αλλά και την κάλυψη των αναγκών του κοινοκομείου Χαλκίδας. Στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας τώρα κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μεταφέροντας τις θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβίας σχετικά με τη λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, παρά τη δημιουργία του θεσμού, συνεχίζεται η απασχόληση αστυνομικών σε καθήκοντα φύλαξης δικαστηρίων και επίδοσης εγγράφων. Στα δικαστήρια της Χαλκίδας, μάλιστα, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί 6 στελέχη της δικαστικής αστυνομίας, η αξιοποίησή τους παραμένει περιορισμένη, λόγω καθυστερήσεων στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στον εξοπλισμό. Η Ένωση ζητά την πλήρη ενεργοποίηση του θεσμού, ώστε περισσότεροι αστυνομικοί να επιστρέψουν στις μάχημες υπηρεσίες τους και στις ανάγκες της καθημερινής αστυνόμευσης. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή και το ζήτημα του προγράμματος Επιχειρώστερεα, υποστηρίζοντας ότι τα ισχύοντα κριτήρια ευνοούν επιχειρήσεις με μεγαλύτερη οικονομική ισχύ. Όπως αναφέρει, πολλές είναι οι μικρές επιχειρήσεις που θα δυνατούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και ζητά την αναθεώρηση των όρων, ειδική μοριοδότηση για τις μικρότερες επιχειρήσεις και δημοσιοποίηση των στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Περνώντας στο Πασόκ Κινάλη, η Κατερίνα Καζάνη συνέχισε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σε θέματα υποδομών μετά και την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Ναυτιλίας για το θέμα του Master Plan του Λιμένα Κίμης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν, η διαδικασία έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς, όπως λέγεται, απαιτείται μια νέα γνωμοδότηση από την ΕΣΑΛ και στη συνέχεια ο έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και εκείνη αναφορά για το ζήτημα της αξιοποίησης της δικαστικής αστυνομίας, υιοθετώντας τις θέσεις της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων για την αποδέσμευση των αστυνομικών από μη επιχειρησιακά καθήκοντα. Μάλιστα, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών της αφορούσε και τον τομέα της υγείας. Με ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αφού όπως επισημαίνει δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη επίσημη πράξη χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, θέτει ζητήματα σχετικά με την κτηριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας της Χαλκίδας, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων. Επίσης, ζήτησε και την ενημέρωση για την πορεία χρηματοδότησης και προμήθειας του νέου μηχανήματος υπερήχων για το Κέντρο Υγείας, αφού και για τα καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης του εξοπλισμού. Και ερχόμαστε σε μια νεότερη παρέμβασή της, καθώς όπως ανακοίνωσε σήμερα, κατέθεσε νέα ερώτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τον Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για την πορεία ένταξης του έργου του φράγματος της ΕΤΑΣ Μανικίων στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, τη χρηματοδότησή του και τα εναλλακτικά ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης για το φράγμα.

0: Πάμε να ακούσουμε το μονόλεπτο Zoom με υγιεινά, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σιγκάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου. Συγκεκριμένα στον Δήμο Καρίστου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή ασθενής, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στο επίκεντρο του Δημόσιου Διαλόγου για το Περιβάλλον, την Ανάπτυξη, τον Τουρισμό και τη Δημόσια Υγεία βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού. Μία από τις πιο πρόσφατες παρουσίες του ήταν στα εγκαίνια της 5ης Attica Green Expo, όπου πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα Εκβοντό, στο Παλαιό Φάληρο. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε 4 βασικές προκλήσεις που, όπως είπε, απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πρώτος άξονας, η διαχείριση του νερού ύδρευσης και άρδευσης. Ο Φάνης Πανός έκανε λόγο για ανάγκη νοικοκυρέματος, όπως είπε χαρακτηριστικά, με δίκαια και ανθρωποκεντρικά κριτήρια, επισημένοντας ότι το ζήτημα του νερού αποτελεί πλέον κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή, αλλά και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην κλιματική κρίση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως σημείωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Ένα έργο που, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της χωρικής οργάνωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνεται με σχεδιασμό και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση και στην προστασία του τοπίου και των οικοσυστημάτων της Στερεάς Ελλάδας. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο κ. Πανός μίλησε για έργα δασικής διαχείρισης στις ορεινές περιοχές και αντιπλημμυρικής προστασίας στις παιδινές ζώνες. Πρόκειται, όπως είπε, για παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πολιτική προστασία και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της τουριστικής προβολής της περιοχής, ακόμη και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Φανή Παπαθωμά, αλλά και στελέχη της Περιφέρειας, πραγματοποίησαν επίσημη αποστολή στην Τσεχία. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψης ήταν η Πράγα και το Διεθνές Φόρουμ Greece and the Czech Republic – Unlocking Potential. Η Περιφέρεια ήταν η μοναδική ελληνική περιφέρεια που συμμετείχε ως προσκεκλημένη στη διοργάνωση. Και κατά την τοποθέτησή του, ο Φάνης Πανός παρουσίασε το τουριστικό αποτύπωμα της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρθηκε στους Δελφούς, στις Θερμοπύλες, τον Πόρθμο του Ευρύπου, την Σκύρο, τον Όσιο Λουκά, τα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της περιφέρειας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Στερεά Ελλάδα είναι η καρδιά της Ελλάδας, παραπέμποντας και στο επίσημο τουριστικό brand Heart of

Greece. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού, το οποίο συνδυάζει την προβολή, υποδομές, πολιτιστικές συνέργειες, αλλά και επενδυτικά προγράμματα. Μάλιστα, επικαλέστηκε και στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία η στερεά Ελλάδα κατέγραψε τα τελευταία χρόνια ρυθμούς αύξησης των τουριστικών εισόδων υψηλότερους από τον εθνικό μέσο όρο εκτός Αττικής. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η περιφέρεια ανέβηκε από τη 12η στην 9η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας σε τουριστικές επιδόσεις. Στο περιθώριο της επίσκεψης στη Τσεχία πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Βοημίας Πέτρα Πέτσκοβα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια φαίνεται να επιχειρεί να παρέμβει και σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας και είναι αυτό της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης νέων νοσοκομειακών ιατρών που θα επιλέγουν να εργαστούν στα νοσοκομεία της στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα χορηγείται ένα μηνιαίο επίδομα έως 400 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα καλύπτεται από τους ίδιους τους πόρους της Περιφέρειας. Αλλά για περισσότερα, ας ακούσουμε όσα δήλωσε ο Φάνης Πανός.

Σήμερα το Περιφερειακό μας Συμβούλιο καλείται να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτό μας δίνει χαρά. Υπερβαίνοντας αρμοδιότητες με τη στενή έννοια, παίρνουμε μια πρωτοβουλία και χρηματοδοτούμε, επιδοτούμε νέους νοσοκομιακούς γιατρούς στα 8 νοσοκομεία της Περιφέρειας Τρίας Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της Περιφέρειας, από τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας. Θα φτάνει τα 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε νοσοκομιακό γιατρό που έρχεται για πρώτη φορά να υπηρετήσει στη στερεά και δεν είναι κάτοικος της πόλης όπου εδρεύει το αντίστοιχο νοσοκομείο, με προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει έως και τους 20 γιατρούς κάθε χρόνο για 2 χρόνια, 40 δηλαδή συνολικά. Θεωρούμε και προσβλέπουμε πως ταυτόχρονα με τα όποια μέτρα πέραν της μισθοδοσίας επιπλέον δίνει η πολιτεία, θα δώσουμε ένα γενναίο ουσιαστικό κίνητρο στο να στελεχωθούν καλύτερα οι μονάδες δευτεροβάθμιας υγείας του τόπου μας, να αποκτήσουμε περισσότερους γιατρούς, να κάνουν καλό τον κόσμο γρήγορα και σωστά που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.

Συνολικά, λοιπόν, οι τελευταίες παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες του Περιφερειάρχη κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την κοινωνική, πολιτική και την προσβασιμότητα, τις τοπικές και θρησκευτικές υποδομές, την διεθνή τουριστική προβολή της στερεάς Ελλάδας και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και πρόκειται για πεδία στα οποία η Περιφέρεια επιχειρεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες τόσο με αναπτυξιακό όσο και με κοινωνικό χαρακτήρα. Ας περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Λίγο πριν τις 9 το πρωί σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν ταξί με φορτηγό όχημα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Στην Εύβοια θα βρίσκεται την Παρασκευή και το Σάββατο η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα επισκεφθεί την Ερέτρια, τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου και τον Δήμο Καρίστου. Σημαντική διάκριση για τον υπηαγωγείο Καράβου, το οποίο κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην πρώτη κατηγορία του φετινού διαγωνισμού ζωγραφικής της Χελμέπα. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Αν ήμουν ο Ποσειδώνας για μία ημέρα». Ξεκίνησε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα η έκθεση «Στερεά Ελλάδα, γεύσεις από τον τόπο μας». Μια έκθεση που στόχο έχει να προβάλλει την ποιότητα, την παράδοση και την δυναμική των επιχειρήσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η κοινότητα μετοχίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση συνδέεται με τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Φεβρουαρίου. Σημαντικές εξελίξεις για το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κύμης. Το έργο αναβάθμισης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργου Καλαϊδίτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του ποδοσφαίρου της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Το σχέδιο Εύρητος για τη μεταφορά υδάτινων πόρων από την Ευρυτανία προς την Αττική, καθώς και τα έργα αντιλησιοστάθμευσης στην περιοχή των Αγράφων, απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Εκπρόσωποι φορέων και κατοίκων της Ευρυτανίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα συγκεκριμένα έργα, ενώ αρνητική ήταν η στάση και της Περιφερειακής Αρχής. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας την Παρασκευή 27 Μαΐου στην πλατεία της Νέας Αρτάκης με αφορμή τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε χώρους παραγωγής. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα περιλαμβάνει τη έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ.

0: Ακολουθεί μουσική, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και την κεντρική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο ράδιο alivéri1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η σειρά των κεντρικών ειδήσεων της ημέρας.

Στον Αεροπάγο βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, υπάρχει ικανοποίηση για την ανταπόκριση που καταγράφεται τις πρώτες ώρες μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στον Αεροπάγο συνοδευόμενος από στελέχη του γραφείου τύπου, χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις. Για θάνατο από ηλεκτροπληξία κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας για τον 10χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε ερδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν και σημάδια πνιγμού. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ηλεκτρικό καλώδιο περνούσε μέσα από το νερό, έπειτα από παράνομη ρευματοδότηση κατοικίας σε επαρκείμενο οικισμό Ρωμά. Ο 10χρονος μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, η οποία φέθηκε ελεύθερη, καθώς και μια 43χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τη ρευματοκλοπή και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται με καταθέσεις και συλλογή στοιχείων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων όλης της χώρας. Χιλιάδες υποψήφοι μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλαγές στο σύστημα απονομής των επικουρικών συντάξεων προώθη το Υπουργείο Εργασίας με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μιλαπίδης δήλωσε στην ΕΡΤ News ότι στόχος είναι η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται με ταχύτητες αντίστοιχες της κύριας σύνταξης. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούσε η μη ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων πριν από το 2012, αλλά και η μεταφορά χειρόγραφων φακέλων μεταξύ διαφορετικών ταμείων. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή και στόχος είναι η εφαρμογή τους μέσα στο καλοκαίρι σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης 11 Labs, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, με περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες στους πολίτες. Όπως τόνισε, η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος. Η συμφωνία προβλέπει επίσης δράσεις για την προστασία και την ψηφιακή καταγραφή των ελληνικών διαλέκτων και των γλωσσικών ιδιωμάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας από την αρχή.

ανησυχία προκλήθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο μετά από τον εντοπισμό κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Τα πρώτα περιστατικά εμφανίστηκαν στην Νευροχειρουργική Κλινική στις 21 Μαΐου και μέχρι τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό, ενώ 9 από αυτά επιβεβαιώθηκαν και εργαστηριακά. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται πλέον μέτρα απομόνωση συχνηλάτηση και απολυμάνσεων. Εργαζόμενοι με συμπτώματα παραμένουν εκτός υπηρεσίας μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς εφόσον τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Ψήφισμα για περιστατικά εκφοβιστικής συμπεριφοράς δικηγόρων προς δικαστές στην Ελλάδα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοίνωσε ότι είχε ενημερώσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο για σοβαρά περιστατικά που, όπως αναφέρει, υπερέβησαν κάθε ανεκτό όριο σε ένα κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών καλεί τις ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο προστασίας της δικαιοσύνης και να εξετάσουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο ώστε να προβλέπονται οι αποτελεσματικές κυρώσεις και τα παραπτώματα κατά τη διάρκεια των δικαστικών συνεδριάσεων. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους δικηγορικούς συλλόγους για λήψη μέτρων απέναντι σε αθέμητες συμπεριφορές. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα να εμφανίζεται ήδη από τον Μάιο. Το φαινόμενο αποδίδεται σε έναν ισχυρό θερμικό θόλο, δηλαδή ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που εγκλωβίζει τη θερμότητα πάνω από μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Στην Ιταλία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τωρίνο, με θερμοκρασίες που φτάνουν στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, ξεπερνώντας ιστορικά ρεκόρ του Μαΐου που κρατούσαν πάνω από έναν αιώνα. Οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για θερμοκρασίες που θεωρούνται ακραίες ακόμη και για τα μέσα του καλοκαιριού. Στη Σουηδία μεταβαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ανακοίνωση συμφωνίας σχετικά με την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας και την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει στην αεροπορική βάση της Ουψάλα από τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Η Ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα παραδοθούν εντός του 2026. Την πλήρη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πλήρη και ολοκληρωτική στήριξη προς τον Πασινιάν. Οι εκλογές θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της Αρμενίας, η οποία τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Δύση και να απομακρυνθεί πολιτικά από τη Μόσχα.

0: Και αφού ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα περάσουμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε για το κοινοβουλευτικό σκηνικό στη χώρα μας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Καθώς είναι πολλές και όπως φαίνεται να διαμορφώνουν το σκηνικό, 11 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να επανασχεδιάζουν στρατηγικές και συμμαχίες μετά την επίσημη εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, αλλά και τις έντονες ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα με αναφορές στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, μιλώντας για συμπαράταξη και όχι απλώς για ένα ακόμη κόμμα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η κυβέρνηση, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασε άμεσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την παρουσίαση του νέου αυτού φορέα, επέλεξε να αντιπαραθέσει τα πεπραγμένα της περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη πως όλα τα νέα κόμματα λένε να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση. Παράλληλα, η επιλογή του ονόματος Ελλάς προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις αλλά και υψηλούς τόνους. Ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος σχολίασε πως αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του. Το κόμμα Νίκη έκανε λόγο για ιερή λέξη, ενώ από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε την κριτική για το δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβήτησε ακόμη και το κατά πόσο μπορεί να εγκριθεί η ονομασία του κόμματος από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι «δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο», ενώ άφησε εχμές και για το κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του κόμματος στο θυσίο.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις δημιουργούν έντονη κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πίεση και εσωκομματική αβεβαιότητα, με τα κομματικά όργανα να συνεδριάζουν το επόμενο διάστημα. Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι τα περί διάλυσης αυτοδιάλυσης τα θεωρώ ανιστόρητα. Ενώ ο Παύλος Πολάκης δήλωσε πως ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Αρακιώτης άφησε ανοιχτό το πολιτικό του στίγμα, λέγοντας ότι αν δεν ταυτιζόμουν με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα ήμουν τρεις φορές υποψήφιος μαζί του. Την ίδια στιγμή, αναταράξεις καταγράφονται και στη Νέα Αριστερά. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Γαβρίλης Σακελαρίδης, τόνισε ότι αν έχουν ληφθεί αποφάσεις, θεωρώ σημαντικό είναι να γίνουν γρήγορα καθαρές αυτές. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει το κόμμα του ως τη βασική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, ασκώντας συνολική κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και αφήνοντας αιχμές για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, ανέφερε ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει να συμβιβάζεσαι με τις ανισότητες που μεγαλώνουν», ενώ πρόσθεσε πως ο ελληνικός λαός έχει επιλογή και αυτή η προοπτική είναι η δημοκρατική παράταξη. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την νέα κυβέρνηση ότι επιδιώκει ένα υπόδειγμα συγκεντρωτισμού, ελέγχου και εξάρτησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρουσίασε ακόμη τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στη διοικητική αυτοτέλεια, την αποκέντρωση των πόρων, την πράσινη μετάβαση και την μητροπολιτική διακυβέρνηση.

την ίδια στιγμή, το νέο σύσταδο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να διαμορφώσει μια οργανωτική δομή και πολιτικό στίγμα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Art News ότι δεν υπάρχει ακόμη οργανωτική δομή και ότι το κόμμα βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης. Όπως είπε, ήδη καταγράφεται συμμετοχή αρκετών χιλιάδων πολιτών μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης, με τον ίδιο να προσδιορίζει το ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα ως αριστερό με κεντροαριστερή κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε έννοιες όπως η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η αλληλεγγύη. Παράλληλα, έκανε λόγο για νέο πατριωτισμό που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Καρπουχτσή, το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό.

Στο δημόσιο διάλογο παρενέβη και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ασκώντας φοδρή κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό. Στην ανακοίνωση του κάνει λόγο για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας, ενώ επαναφέρει τη συζήτηση για το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα του 2015, αλλά και τη διαχείριση της σύμβασης 717 για τον σιδηρόδρομο. Το κόμμα υποστηρίζει ότι αν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Στο μεταξύ, κινητικότητα καταγράφεται και στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής πραγματοποίησαν νέα κοινή δημόσια εμφάνιση με τον πρώην Πρωθυπουργό να ασκεί κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών απέναντι στη Τουρκία. Ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά πως όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής των εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο.

0: Η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απάντησε πως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, επισημένοντας ότι οι κινήσεις της χώρας γίνονται με εθνική υπευθυνότητα και όχι με όρους πολιτικής επικοινωνίας. Σχολιάζοντας συνολικά το νέο πολιτικό τοπίο, ο Μάκης Βορύδης έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει σε πρώτη φάση την επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπε, δεν τον ενδιαφέρει η πρωτιά άμεσα, αλλά να καθίσει 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επανέλθει στη συνέχεια. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του σήμερα στο ΕΡΤ News.
1: Δεν αισθανθήκαμε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, και μεγάλη απειλή από τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν είναι ότι με τον Ανδρουλάκη, ας πούμε, είχαμε καμιά τρομερή πίεση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θεωρώ ότι αυτό στη στρατηγική Τσίπρα είναι και αρκετά προφανές. Κατά τη γνώμη μου, η στρατηγική Τσίπρα είναι πάρα πολύ απλή. Είναι, πιο απλή δεν γίνεται δηλαδή, και δεν χρειάζεται και πολλές αναλύσεις. Ο κύριος Τσίπρας τι κάνει? Λέει ένα απλό επιχείρημα. Λέει, παιδιά, πότε έφυγα εγώ, ηττημένος, μου είπατε να φύγω, ΣΥΡΙΖΑ με 17%. Σας τον άφησα του ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχω παρέμει πουθενά, έχω κάνει τίποτα? Όχι. Κάνατε ό,τι θέλετε. Ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 4% με το Φάμελο, ένα άλλο κόμμα το οποίο γεννήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το Κασελάκι, ένα άλλο κόμμα που γεννήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αριστερά, η διάσπαση της Νέας Αριστεράς, γιατί τώρα ο Χαρίτσης έφυγε και μένει ο Σεκλαρίδης, να πρημοδοτείτε το Μέρα 25 και την Κωνσταντοπούλου, σας άφησε αξιωματική αντιπολίτευση και βρισκόσαστε τρίτο κόμμα καταϊδρωμένο και παλεύετε στο 4-5. Άρα λοιπόν τι λέει? Λέει ότι αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος αποτελεσματικό τρόπο να εκφράσει? Εγώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει διεκδίκηση πρωτιάς. Ήδη βλέπω και από το υποθετή στελεχών του, δεν τον ενδιαφέρει. Και να το πει, θα το πει, γιατί, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω εγώ, εξ επαγγέλματος, εκαθήκοντος, πρέπει να το λες. Ναι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η δεύτερη θέση, αξιωματική αντιπολίτευση, να κάτσει 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, και εν συνεχεία, μικρός είναι, σου λέει στα πόσα χρόνια Μητσοτάκης θα είναι τότε, στα 12 χρόνια διακυβέρνηση, θα είναι η σειρά μου. Άρα η στρατηγική είναι πεντακάθαρη, απλή, τετράγωνη και εύκολη.
2: Εγώ διαβάζω αναλύσεις κάτι.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε παράλληλα ιδεολογικά συγκεχημένο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι κινείται κυρίως στον χώρο του αντισυστημικού λόγου. Με τα νέα κόμματα λοιπόν να επιχειρούν να αποκτήσουν πολιτικό αποτύπωμα, με τα υπάρχοντα κόμματα να αναζητούν μια νέα στρατηγική και με τις πρώτες δημοσκοπήσεις να αναμένονται κρίσιμες, το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας και συνεχών ανακατατάξεων εν ώψη και της εκλογικής αναμέτρησης.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, μουσική και επιστροφή με τις νεότερες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Εντά μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Καθώς ραγδαίες και πολυεπίπεδες είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε ένα σκηνικό που δείχνει να επεκτείνεται τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, με το Ιράν, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας φάσης έντασης. Στο διπλωματικό λοιπόν και το πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το νέο μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχμο Τζαμπά Χαμενέι, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα του όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και εσωτερικά. Στη γραπτή του παρέμβαση κάνει λόγο για σχέδιο πρόκλησης διχασμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το σχέδιο του εχθρού μετά τον πόλεμο είναι να δημιουργήσει διχασμό και κοινωνική αποσύνθεση προκειμένου να αντισταθμίσει τις ήττες στο στρατιωτικό πεδίο και να γονατίσει το έθνος. Ο ίδιος καλεί σε απόλυτη εθνική συσπήρωση, τονίζοντας πως η ενότητα αποτελεί το βασικό ανάγχωμα απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις και εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Όπως αναφέρει, είναι κρίσιμο οι πολιτικές και οι πνευματικές ελίτ της χώρας να αποτρέψουν την μετατροπή των διαφορών σε κοινωνική σύγκρουση. Στο ίδιο πλαίσιο ζητά από τους βουλευτές να επικεντρωθούν στην οικονομική σταθερότητα, την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και την ενίσχυση της παραγωγής.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην ευρύτερη περιοχή κλιμακώνεται. Με το Ιράν να βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε επίπεδο επιρροής στη Μέση Ανατολή. Στο πεδίο των επιχειρήσεων, το θερμόμετρο ανεβαίνει κυρίως στο Λίβανο, όπου τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με αυξημένη ένταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, με βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και επιθέσεις με drones που στοχοποίησαν οχήματα και υποδομές. Στην πόλη Σιδώνα, πλήγμα σε κτίριο κατοικιών προκάλεσε τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 21, ενώ σε δεύτερη επίθεση στην ίδια περιοχή σκοτώθηκαν ακόμη 6 άτομα. Παράλληλα, πλήγματα καταγράφηκαν και στην Τύρο, αλλά και

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις εξελίξεις, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα ακόμη και στην περιοχή της Βηρυτού. Κάτι που υπογραμμίζει την επέκταση της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Στο διπλωματικό επίπεδο, η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με αναφορές, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως απειλή για τις δυνάμεις της και για την αυσιπλοεία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Την ίδια στιγμή, αμερικανικές αναφορές κάνουν λόγο και για αναχέτηση ιρανικών drones και για μετρημένες και αμυντικές ενέργειες, ωστόσο η Τεχεράνη αντιδρά έντονα, προειδοποιώντας για αποφασιστική απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Οι φρούροι της Ισλαμικής Επανάστασης τονίζουν ότι αν αυτή η ενέργεια επαναληφθεί, ο αμερικανικός στρατός θα αντιμετωπίσει μια στεναρή απάντηση. Το σκηνικό ένταση συμπληρώνεται από εξελίξεις στο στρατηγική σημασία στενότου ορμού. Σύμφωνα με τις ιρανικές αναφορές, ναυτικές δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε αναχαιτήσεις πλοίων που επιχείρησε να περάσουν χωρίς συντονισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να ρίχθηκαν και προειδοποιητικά πυρά, με τα πλοία τελικά να αλλάζουν πορεία. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για εμπλοκή αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στην περιοχή με καταρρύψεις drones και επιχειρήσεις προστασίας της εμπορικής ναυσιπλοείας, γεγονός που ενισχύει τον φόβο για επέκταση της κρίσης και στη θαλάσσια ζώνη του κόλπου. Στο μεταξύ, φρούροι της Επανάστασης φέρονται να έχουν απειλήσει με περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ ιρανικά μέσα αναφέρουν ακόμη και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Έτσι, το συνολικό πλαίσιο δείχνει μια περιοχή που βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό, με πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Το Λίβανο, όπου η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ παραμένει σε εξέλιξη, το Ιράν και τις ΗΠΑ σε άμεση και έμεση αντιπαράθεση, αλλά και τον Περσικό Κόλπο, να μετατρέπεται σε ζώνη υψηλού ρίσκου για τη διεθνή ναυσιπλοεία.

0: Θα περάσουμε στα μουσικά νέα της ημέρας, σε μουσική και επιστροφή εδώ στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στον Άρεο Πάγο βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έφτασε στον Άρεο Πάγο συνοδευόμενος από στελέχη του γραφείου τύπου, χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις. Για θάνατο από ηλεκτροπληξία κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας για τον 10χρονο που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ο 10χρονος μεταφέρθηκε χωρίς αισθή στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, η οποία φέθηκε ελεύθερη, καθώς και μια 43χρονη γυναίκα που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Οι έρευνες συνεχίζονται με καταθέσεις και συλλογή στοιχείων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων όλης της χώρας. Αλλαγές στο σύστημα απονομής των επικουρικών συντάξεων προωθεί το Υπουργείο Εργασίας με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαδοχής ασφάλισης. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μιλαπίδης, δήλωσε στην ΕΡΤ News ότι στόχος είναι η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται με ταχύτητες αντίστοιχες της κυρίας σύνταξης. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συμφωνία προβλέπει επίσης δράσεις για την προστασία και την ψηφιακή καταγραφή των ελληνικών διαλέκτων και των γλωσσικών ιδιωμάτων. Ανησυχία προκλήθηκε στο Αττικό νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Μέχρι τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό, ενώ 9 από αυτά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς εφόσον τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Ψήφισμα για περιστατικά εκφοβιστικής συμπεριφοράς δικηγόρων προς δικαστές στην Ελλάδα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέως Ελλάδος ανακοίνωσε ότι είχε ενημερώσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο για σοβαρά περιστατικά που, όπως αναφέρει, υπερέβησαν κάθε ανοιχτό όριο σε ένα κράτος δικαίου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα να εμφανίζεται ήδη από τον Μάιο. Στην Ιταλία εκδόθηκε κόκκινος συνεγερμός για Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 35 ετών, βαθμών, ξεπερνώντας ιστορικά ρεκόρ. Στη Σουηδία μεταβαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι για την ανακοίνωση συμφωνίας σχετικά με την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας και την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών. Η Ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα παραδοθούν εντός του 2026. Την πλήρη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εν όψη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πλήρη και ολοκληρωτική στήριξη προς τον Πασινιάν.

Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivery1.gr, καθώς σήμερα το βράδυ, στις 9, έρχεται η εκπομπή «Συμφοιτητές» με τους Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Φυσικά αύριο το πρωί στις 8, τα best of της εβδομάδας της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 10 ο Διεθνής Τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 11 το Μουσικό Ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
2: Ένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

σύρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου

εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπα.

0: loom, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ.
1: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου,
0: στουμ,
1: κι άκουσα δυο

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

0: δωμάτιο FM.
1: Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ τις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
5: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τρώντας τις μύτες, το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Στη σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαρά.

πινάκια. Πέταξε λέξη σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα, σε παρασέρνει.

Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με πα...

Από εκεί μια σέμασε σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Yeah. Στραβοκάνησο χαράμ, πείτε ζυμώνει.

ταξιδάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα εντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κινούνται σε ένα εξαιρετικά, θα λέγαμε, εύθραυστο και επικίνδυνο πλαίσιο, με την ένταση να έχει ανέβει στο κόκκινο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μια ένταση όπου, παρά τις προσδοκίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά αντίθετα βλέπουμε σταδιακή κλιμάκωση σε πολλαπλά επίπεδα, σε στρατιωτικό, πολιτικό και γεωοικονομικό. Ήδη το τελευταίο διάστημα, με το επίκεντρο της έντασης να μετατοπίζεται από το Ρωσο-Ουκρανικό, που θα ασχοληθούμε συνέχεια, στον Περσικό κόλπο και ειδικά στο στενό του Ορμούς, ένα από τα πιο στρατηγικά περάσματα ενέργειας παγκοσμίως. Και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δηλαδή από τα διεθνή μέσα, καταγράφονται συνεχείς κινήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων, και μάλιστα τις τελευταία 24 ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να έχουν προχωρήσει σε στοχευμένα πλήγματα κατά υποδομών που συνδέονται με ιρανικά στρατιωτικά συστήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την CENTCOM, την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν βάσεις πυράβλων. Και βέβαια, μετά σε δεύτερη ανακοίνωση, και επλήγησαν και μονάδες υποστήριξης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια λογική αποτροπής με στόχο την προστασία στρατιωτικών δυνάμεων και της ναυσιπλοείας, στην περιοχή. Είναι τέτοιο το άγχος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας, που ακόμα και αυτές οι επιθέσεις τις θεωρεί ίσονο σημασίας, και θεωρεί ακόμα ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά όμως, η Τεχεράνη καταγγέλει αυτές τις επιχειρήσεις ως παραβίαση κυριαρχίας και ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πίεσης. Η Ιρανική ηγεσία επιμένει ότι πρόκειται για επιθετικές ενέργειες που στοχεύουν όχι μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και την ίδια την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Βλέπουμε ότι από την Ιρανική πλευρά έχουν μια ρητορική που είναι ιδιαίτερα σκληρή και δεν την έχουν άδικο, με αναφορές σε αντίπεινα και προειδοποίησεις για συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή. Στην ίδια όμως στιγμή δεν έχουμε μόνο εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων, στο στρατιωτικό πεδίο, με τα μη επανδρομένα από πλευρά σειρά να έχουν δεχθεί σε ένα βασικό εργαλείο προβολής ισχύως του Ιράν στενά του Ορμούς. Βλέπουμε ότι η διακοπή και η επιβράδυνση της ναυσιπλοείας έχει προκαλέσει ένα παγκόσμιο ντόμινο οικονομικών προβλημάτων. Έχουμε πληθωρισμό στην Ευρώπη, έχουμε πρόβλημα σε ευωδιαστικές αλυσίδες. Βλέπουμε ότι και στις ΗΠΑ το γαλόνι έχει ξεπεράσει τα 5 δολάρια, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη που έρχονται και θα αποτελέσουν το πρώτο κρίσιμο crash test, θα λέγαμε, της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό λοιπόν το ήδη τεταμένο περιβάλλον έχουμε διπλωματικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, θα τις λέγαμε ότι είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μέσω έμεσων διάβλων επιχειρείται να διατηρηθεί μια ελάχιστη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι εξελίξεις, όπως είδαμε και χθες στο επιχειρησιακό πεδίο, συχνά υπονομεύουν την οποιαδήποτε πρόοδο. Κάθε νέο περιστατικό στρατιωτικής έντασης, όπως καταλαβαίνετε, καθιστά δυσκολότερη την επιστροφή σε μια σταθερή διαπραγματευτική βάση. Και εδώ βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που καίγονται, ας μας επιτραπεί η έκφραση, για μια συμφωνία. Γιατί μέχρι στιγμής η άποψη των συμφοιτητών για μένα και του Κωνσταντίνου Καραγιάννη είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο φαίνεται ότι νικητής μέχρι στιγμής βγαίνει η Ιρανική πλευρά, μιας και έχει επιτύχει το στόχο της. Και ποιος είναι αυτός? Να μην καταρρεύσει το Ιρανικό καθεστώς και βέβαια να μπορέσει, να μπορεί και μπορεί και ελέγχει τα στενά του Ορμούς και δημιουργώντας πρόβλημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Κάτι το οποίο δηλαδή ο Ουάσιγκτον δεν το ήθελε ή μάλλον δεν το είχε υπολογίσει μέσα στον εραστεχνισμό που φαίνεται ότι διακρίνει ένα σημαντικό μέρος των συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ. Και μιας και μιλάμε για Αμερική, στο εσωτερικό πολιτικό επίπεδο τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ιράν βέβαια επίσης αυξάνεται. Γιατί όπως είπαμε και πριν, στην Ουάσιγκτον με τις υψηλές τιμές ειδικά τις ενεργειακές και ειδικά στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, στην Ουάσιγκτον οι αποφάσεις για στρατιωτική εμπλοκή ή την αποτροπή αυτών συνδέονται άμεσα με ζητήματα ασφαλείας αλλά και με την εικόνα ισχύως της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Στην Τεχεράνη, από την άλλη πλευρά, το καθεστώς αντιμετωπίζει την εξωτερική πίεση ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, γεγονός που θα λέγαμε περιορίζει τα περιθώρια συμβιβασμού. Και βέβαια, η εικόνα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από την εμπλοκή έμεσων ή περιφερειακών παραγόντων. Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, πεδίο ανταγωνισμών, όπου διαφορετικές δυνάμεις με αντικρώμενα συμφέροντα, είτε αυτά αφορούν την ασφάλεια, είτε την ενέργεια, είτε την γεωπολιτική επιρροή ή όλα τα παραπάνω θα λέγαμε. Στο παρασκήνιο έχουμε την ανησυχία των διεθνών αγορών. Παρόλες τις διακυμάνσεις του πετρελαίου, κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαινε στο Twitter νυν X και έλεγε ότι συμφωνήσαμε, είμαστε κοντά στη συμφωνία, βλέπαμε τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως του βαρελιού Brent, να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια, έχει φτάσει και στα 96, έχει φτάσει στα 94. Και κάθε φορά που διαψεύδονταν αυτές οι προσδοκίες από την ιρανική πλευρά, αυτομάτως το βαρέλι του Brent σκαρφάλωνε πάλι πάνω από τα 100 δολάρια, φτάνοντας στα 111, ακόμα και στα 116 δολάρια. Οι τιμές πετρελαίου λοιπόν παραμένουν, όπως είναι λογικό, ευαίσθητες σε κάθε είδηση κλιμάκωσης, ενώ η αβεβαιότητα ενισχύει τη μεταβλητότητα. Έτσι είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, αν η κατάσταση μπορεί να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, ποιο δηλαδή, αυτό το επίπεδο της ελεγχόμενης έντασης ή αν υπάρχει κίνδυνος μια ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Βέβαια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στις συμφοιτητές, ότι φοβόμαστε αυτό τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, αλλά προϊόντος του χρόνου βλέπουμε ότι τελικά πάμε σε μια ελεγχόμενη ένταση, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν συμφέρει μια κλιμάκωση, γιατί από τη μία θα σημάνει την εμπλοκή χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς και από την άλλη έναν ολοκληρωτικό πόλεμο όπου θα στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά που έχει ήδη στοιχήσει στο Ιράν, έχοντας χάσει πολλές από τις βασικές υποδομές του από το πολύμηνο πόλεμο, και πόσο δε μάλλον μια χερσαία εμπλοκή των Αμερικανών θα σήμαινε μια μεγαλύτερη αεροπορική καμπάνια με σφοδρότερους βομβαρδισμούς και ενδεχομένως βομβαρδισμούς κέριων υποδομών που θα δυσκόλευαν πάρα πολύ την διαβίωση του ιρανικού πληθυσμού. Οπότε οι επόμενες κινήσεις σε στρατιωτικό είτε σε διπλωματικό επίπεδο θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία των εξελίξεων. Λοιπόν, ποια όμως είναι τα 5 αγκάθια στις διαπραγματεύσεις, γιατί τόσα είναι αυτά που έχουν διαρρεύσει και στον τύπο, βασικά και είναι εγκλωβισμένες στις διαπραγματεύσεις αυτά τα 5 βασικά σημεία τριβής. Πρώτον, το κεντρικό ζήτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η αμερικανική πλευρά επιμένει σε αυστηρούς περιορισμούς που θα αποτρέπουν κάθε προοπτική στρατιωτικής χρήσης. Από την πλευρά του όμως το Ιράν, το έχουμε ξαναπεί και εδώ στην εκπομπή μας, το αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα του πυρηνικού θέματος, δηλαδή το εμπλουτισμένο ουράνιο, το αντιμετωπίζει ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και τεχνολογικής αυτονομίας. Δεύτερο σημείο, λοιπόν, πάμε στον εμπλουτισμό. Η Δύση ζητά να περιοριστεί δραστικά ή να παγώσει, αλλά η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει αυτή την ικανότητα ως ένα βασικό εργαλείο αποτροπής και βέβαια διαπραγματευτικής ισχύως. Το τρίτο αγκάθι αποτελεί το Στενό του Ορμούς. Η περιοχή αυτή δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σημείο, αλλά παγκόσμια ενεργειακή αρτηρία. Οποιαδήποτε στρατιωτική ένταση ή απειλή αποκλεισμού, όπως φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί στην ουσία, μεταφράζεται άμεσα σε διεθνή πίεση στις αγορές ενέργειας κυρίως και σε μια γεωπολιτική αστάθεια. Τέταρτο ζήτημα που αφορά αυτό το Ιράν είναι το ζήτημα των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάει για τακτική, το έχουν κάνει και στη Βενεζουέλα, το κάνουν και στην Κούβα. Χρησιμοποιούν τις οικονομικές κυρώσεις ως βασικό μοχλοποίησης, ενώ το Ιράν ζητά την άρση ή έστω μια σημαντική χαλάρωση, θεωρώντας σε εργαλείο οικονομικής εξάντλησης και πολιτικού εξαναγκασμού. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται αυτό από διάφορους διεθνείς παυλονομικούς κύκλους, αν αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ με τις κυρώσεις και με την έννοια των αποκλεισμών μπίπτει στο φάσμα του εγκλήματος πολέμου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και για μια άλλη εκπομπή. Και το πέμπτο και τελευταίο και πιο πολιτικά φορτισμένο σημείο είναι ο ρόλος του Ιράν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ειδικά σχέση με το Ισραήλ. Για την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, για την Ιερουσαλήμ, με συγχωρείτε, πρόκειται για ζήτημα περιφερειακής ασφάλειας και αποτροπής. Από την άλλη, όμως, για την Τεχεράνη, εντάσσεται σε μια στρατηγική επιρροής και αντίστασης απέναντι στη δυτική παρουσία στην περιοχή. Με λίγα λόγια, αυτά τα πέντε σημεία συνθέτουν ένα διαπραγματευτικό πεδίο πολύ υψηλής έντασης, όπου καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει τις κρίσιμες υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική συμφωνία. Και εδώ έρχεται μια, κατά τη γνώμη μας, ακατανόητη ενέργεια ή μάλλον άκερη ενέργεια του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω πάλι της αγαπημένης πλατφόρμας του X και του Truth Social να κάνει μια παρένεση στις χώρες της Μέσης Ανατολής να υπογράψουν συμφωνίες στο Αβραάμ. Στο επίκεντρο της Αμερικανικής Διπλωματίας Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή η σύνθετη εξίσωση όπου οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν είναι ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά και η προώθηση των συμφωνιών του Αβραάμ εξελίσσεται παράλληλα, αλλά όχι απαραίτητα με συμβατό τρόπο. Η Ουάσιγκτον, από την πολιτική που δηλαδή προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να επαναφέρει το σχέδιο διεύρυνσης των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή τι είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ, η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών. Είναι μια προσπάθεια που είχε αρχίσει και σταμάτησε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Όταν η Χαμάς εξαπέλυσε το τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον του Ισραήλ που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 1.600 ανθρώπων και την απαγωγή 250 ακόμα Ισραηλινών. Αυτό είναι η κορονίδα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Στόχος δηλαδή είναι μια νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας και συνεργασίας που θα εκτείνεται από τον Περσικό κόλπο έως και την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, όμως, επισημαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά εμπόδια. Οι αραβικές χώρες, και με το δίκιο τους, εμφανίζονται επιφυλακτικές ή και αρνητικές απέναντι σε μια άμεση ή ακόμα και ας πούμε διευρυμένη ένταξη σε αυτό το πλαίσιο, καθώς υπάρχουν πρώτα απ' όλα πολιτικές, κοινωνικές αλλά και γεωπολιτικές αντιστάσεις. Το παλαιστινιακό ζήτημα, που παρότι είναι ξεχασμένο, παραμένει κεντρικός παράγοντας. Ξέρετε, πολλές αραβικές κυβερνήσεις, και το έχουμε ξαναπεί και με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε πλήρη εξομάλυνση με το Ισραήλ, αφού δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική πρόοδος στο παλαιστινιακό ζήτημα, ιδιαίτερα δε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, όπου το Ισραήλ, ακυρώνοντας την έννοια της αναλογικότητας της βίας, εξαπέλυσε έναν ολικό πόλεμο, ολιστικό πόλεμο εναντίον της Γάζας, καταστρέφοντας την κυριολεξία. Οπότε, στο παλαιστινιακό ζήτημα παραμένει ο κεντρικός παράγοντας και πολλές αραβικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή την εξομάλυνση με το Ισραήλ και είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικό φρένο, ας το πούμε έτσι, στην Αμερικανική πρωτοβουλία. Μαζί στο ίδιο και ο πολιτικό κάδρο, βέβαια, εξελίσσονται και διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Γιατί η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια συμφωνία που θα περιορίσει δραστικά το ειρηνικό πρόγραμμα. Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και κυρίως τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί, όπως είπαμε, για το Ιράν το εμπλουτισμό ουρανίου και γενικά το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί ένα στοιχείο αποτροπής και εθνικής επιβίωσης για το Ιράν. Έτσι λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να χτίσουν αυτή τη στρατηγική. Έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό το μήνυμα, έγραψε και ποιες χώρες πρέπει, όλες τις αραβικές χώρες οι οποίες οφείλουν να έρθουν σε συμφωνία με το Ισραήλ, κάτι το οποίο προξένησε μεγάλη αμηχανία στις αραβικές χώρες και βέβαια όλες αρνήθηκαν, πέραν των Ηνωμένων Αραβικών Ημεράτων και του Μπαχρέιν που έχουν ήδη υπογράψει αυτές τις συμφωνίες. Και λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου 2023, οι πληροφορίες λέγανε ότι η Σαουδική Αραβία ήταν ένα βήμα πριν την υπογραφή με το Ισραήλ, αλλά τους πρόλαβε το τρομοκρατικό χτύπημα και σταμάτησαν αυτές οι διαδικασίες των συμφωνιών του Αβραάμ. Τώρα, το αν αυτά τα δύο, δηλαδή η συμφωνία του Αβραάμ και οι παράλληλες συμφωνίες, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορούν να συνυπάρξουν ή αν τελικά θα συγκρουστούν, παραμένει το βασικό ερώτημα για την επόμενη φάση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα ασχοληθούμε για λίγο για το ξεχασμένο μέτωπο, το παγωμένο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, εκπομπή συμφοιτητές, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γκουλιώνης, 5η 28 Μαΐου. Το προηγούμενο μέρος ασχοληθήκαμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμφωνίες του Αβραάμ, τα πέντε αγκάθια στην διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την κεχηρία κατάπαυση του πυρός, ή όπως θέλετε να το ονομάσουμε, την ειρήνευση στην περιοχή. Όμως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και λίγο με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, στο οποίο έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο παρασκήνιο και μάλιστα μακριά από τα φώτα, γιατί είναι λογικό ότι η Μέση Ανατολή, με όλες τις γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις που έχει φέρει, απασχολούν τα διεθνή φόρα. Η εξελίξη στο ουκρανικό μέτωπο και στη συνολική σχέση Ρωσίας-Δύσης δείχνουν ότι η σύγκρουση έχει πλέον περάσει σε μια νέα, θα λέγαμε πιο σύνθετη φάση, όπου δεν κυριαρχεί μόνο το πεδίο των μαχών, αλλά η οικονομία, η διπλωματία και φυσικά παρασκηνιακές κινήσεις για μια πιθανή διαπραγμάτευση, ή θα το πούμε για μια συνεχή διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει από την αρχή του πολέμου, το 2022. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Μόσχα εμφανίζεται να μην απορρίπτει πλήρως την ιδέα συνομιλίων με την Ευρώπη, διατηρώντας ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε ουσιαστική πρόοδο προς κατάπαυση του πυρός. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι το Κρεμλίνο επιδιώκει να κρατήσει διπλωματικά παράθυρα ανοιχτά, την ίδια στιγμή που στο πεδίο συνεχίζει να στηρίζει τη στρατιωτική του στρατηγική. Ευρωπαϊκές αναλύσεις όπως αυτές που επικαλούνται δυτικά μέσα κάνουν λόγο για ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά η Ευρώπη φαίνεται να φοβάται, να είναι διστακτική, γιατί ενδεχομένως αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να είναι παραπλανητικό, δηλαδή μια συγκυρία στην οποία η Ρωσία δείχνει φαινομενική διάθεση για συνομιλίες, αλλά χωρίς να έχει αλλάξει τις βασικές της στρατηγικές επιδιώξεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε όμως ότι η ρωσική πλευρά άφησε να διαρρεύσει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει από πλευρά της τον Gerhard Schröder, τον πρώην γερμανό καγκελάριο, μια εμβληματική μορφή της γερμανικής πολιτικής ζωής, η οποία με το τέλος της θητείας του καγκελάριου βρήκε δουλειά, εργάστηκε στην Gazprom, στον γίγαντα, τον ενεργειακό κολοσσό της Ρωσίας, παραγωγής φυσικού αερίου. Σημαντική παράμετρος λοιπόν αποτελεί και η οικονομική διάσταση του πολέμου. Η ρωσική οικονομία, παρά τις βαριές κυρώσεις, δείχνει κάποια σημάδια προσαρμογής σε μια πολεμική δομή. Κυρίως η Ρωσία μετέτρεψε την οικονομία της σε πολεμική οικονομία. Και τι γίνεται? Έχουμε τελευταία δημοσιεύματα ότι η κρατική αεροπορική εταιρεία, Αεροφλότ, εξετάζει ακόμη και πώληση μέρους του στόλου της ως μέτρο κάλυψης δημοσιονομικών κενών, ένδειξη ότι η οικονομική πίεση παραμένει υπαρκτή, αλλά ακόμα διαχειρίσιμη μέσω των έκτακτων παρεμβάσεων. Μην ξεχνάμε ότι η αυξημένη τιμή φυσικού αερίου και πετρελαίου ευνοεί τη Ρωσία. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι πουλάει σε ειδικές τιμές, χαμηλότερες από αυτές τις αγορές, από αυτά που είναι της αγοράς στην Κίνα, αλλά όσο ανεβαίνουν οι τιμές, όσο χαμηλά και να πουλήσει, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει σημαντικά έσοδα. Παράλληλα, είδαμε τελευταία, αυτή είναι ας πούμε η είδηση του επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε παλιά εφημεριδάδες, η Ρωσία κινείται και στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων σε ξένα νομίσματα, επιχειρώντας να αντλήσει ρευστότητα και να διατηρήσει μια κάποια επαφή με επενδυτικά κεφάλαια, κυρίως από την Ασία. Γι' αυτό και είδαμε ότι πάρα πολλά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πάρα πολλά ομόλογα θα γίνουν έκδοση σε νόμισμα Yuan, στο κινέζικο νόμισμα. Αυτή η κίνηση θα την ερμηνεύσουμε ως προσπάθεια σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και ως μήνυμα ότι η χώρα δεν βρίσκεται, η Ρωσία δηλαδή, σε πλήρη οικονομική απομόνωση. Ξαναγυρνάω στο διπλωματικό επίπεδο, γιατί το βασικό ερώτημα για μας εδώ, για την Ευρώπη, είναι αν είναι έτοιμη να εμπλακεί σε εκ νέου, σε απευθείας συνομιλία με τη Μόσχα. Οι αναλύσεις επισημαίνουν ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει προβληματισμός για το αν μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα βήμα μιας κάποιας αποκλιμάκωσης ή αντίθετα θα έδειχνε μια δυναμία και θα έπεφτει η Ευρώπη σε μια, ας το πούμε, παγίδα στρατηγικής κόπωσης, όπου η Ρωσία μέσα από τις ατέρμονες διαπραγματεύσεις θα κέρδιζε χρόνο χωρίς να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις. Η γενική εικόνα που έχουμε εμείς εδώ και σαν εκπομπή συμφοιτητές είναι ότι το Ουκρανικό δεν εξελίσσεται πλέον ως μια κλασική γραμμική σύγκρουση, αλλά σε ένα πολυεπίπεδο γεωπολιτικό σύστημα. Στο στρατιωτικό επίπεδο υπάρχει μια στασιμότητα με περιοδικές κλιμακώσεις, αν και τελευταία το Κρεμλίνο ζήτησε από τις διεθνείς αποστολές που έχουν έδρα στο Κίεβο, δηλαδή τις ξένες πρεσβείες, να αποχωρήσουν γιατί επίκειται μια τεράστια επίθεση. Τώρα σου φτιάχνει ο καιρός, και στεγνώνουν οι λάσπες στις απέραντες στέπες της Ουκρανίας, φαίνεται ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει ακόμα μια μεγάλη επίθεση για να αποκομίσει σημαντικά ωφέλη, θα προσπαθήσει να αποκομίσει σημαντικά ωφέλη όσον αφορά το εδαφικό, χωρίς όμως να έχει μαξιμαλιστικές ονειρώξεις όπως ήταν αυτή της κατάληψης του Κιέβου. Στο οικονομικό λοιπόν η Ρωσία προσπαθεί και επιχειρεί να προσαρμοστεί και στο διπλωματικό προσπαθεί να διατηρήσει κάποια ανοιχτά κανάλια, αλλά ακόμα δεν φαίνεται να είμαστε προς μια συμφωνία. Εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα που προκύπτει, αν αυτή η ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί ή αν η μία πλευρά θα επιχειρήσει στο επόμενο διάστημα να επιβάλλει αλλαγή δεδομένων είτε στο πεδίο είτε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, και αυτό βέβαια αφορά τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ή αν μιλήσουμε και μαθηματικά, σε μια δύσκολη εξίσωση. Την μία πλευρά η ανάγκη για σταθερότητα και αποκλιμάκωση, από την άλλη ο φόβος ότι οποιαδήποτε βιαστική διαπραγμάτευση μπορεί να παγιώσει νέα τελεσμένα, να εγκλωβίσει την Ευρώπη στην παγίδα που είπαμε πριν και να δείξει μια στρατηγική κόπωση και να είναι ο χαμένος της υπόθεσης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί, ο πόλεμος της Ουκρανίας εξακολουθεί να λειτουργεί όχι μόνο ως μια στρατιωτική σύγκρουση που αφορά ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με συγκεκριμένες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές διαστάσεις, αλλά είναι ένας κεντρικός παράγοντας αναδιαμόρφωσης της ευρωπαϊκής και διεθνούς ασφάλειας. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή Συμφοιτητές. Εύχομαι να απολαύσετε την εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.